εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

είμαι έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.

0: συζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

κάθε ελπίδα. Πως τυχαία, ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει την κοιτώ. Όσο πιο

0: Jams FM. Το χιλοποίητια σε ωραίο τη λέει και το διώξανε και από τον δρόμο.
1: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
0: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
1: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνη.
2: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
1: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
3: Ουγγαρέσι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
4: Ναυάγια είπες, αυτό είναι, Βασίλη, πάτα το.
5: Ο καπετάνιος.
6: Τι είναι αυτό να είναι τώρα, τι έπαθες
7: μέσα. Ναι, ο Γκάνος, ναι, θα πάει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
8: Βασίλης Φορτούνης. Όλος τρόμος.
4: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο.
8: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
5: Αθηνά Αφαλίδου. Ήλος τρόμος. Πρωινά ναυάγια.
9: Στο ρυθμό 949.
10: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
4: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
11: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
12: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
4: Ποια κουφάλα με σαμποτάρι. Βρήκαμε αν ήταν. Παιδιά, παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι. Καλημέρα σα, αγαπημένα μου ναυάγια. Ξεκινάμε να βουλιάζουμε. Παίξαμε ένα μικρό παιχνίδι ξεκινώντας εδώ με τους συναδέλφοι. Ποιος, αν από τη δουλειά σας, παίξτε το και εσείς, είναι πολύ ωραίο. Από τους συναδέλφους σας, ποιος θα μπορούσε να είναι serial killer.
14: Ναι,
4: ορμόμενοι μάλλον και εμπνευσμένοι μάλλον και από τη σειρά, το τέρας. Ξεκίνησα να το βλέπω.
14: Ναι.
4: Πολύ δυνατό.
15: Πολύ ωραίο. Η Αφαλίδα το είπε το πρωί αυτό, το quiz.
4: Ερώτηση. Το τέρας είναι και καλά άλλο ένα κεφάλαιο μια ευρύτερη. Ποιο άλλο τέρας ήταν? Άλλο serial killer δηλαδή.
15: Ήταν άλλα 2-3 τέτοια.
4: Α, ναι.
15: Ναι, βεβαίως.
4: Μα τα μιλάμε για τη σειρά στο Netflix.
15: Αν μπεις μέσα σε αυτό το session, τα έχει και τα 3.
4: Οκ, οκ. Εγώ είδα το τελευταίο. Αυτό είναι αυτοτελή. Οι σειρές αυτές είναι αυτοτελείς. Λοιπόν, καλημέρα σας, αγαπημένα μου ναυάγια. Η Αθηνά, λοιπόν, εσύ λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά είναι 22 του μηνός. Για να ξέρετε ότι είμαστε live. Γεια σου, Αλέξανδρε Βλαχαδάνη. Σε βλέπω στα καλύτερα σου. Μπορεί και όχι.
16: Πετάει.
4: Ναι, Αθηνά, τι θέμα έθεσες εδώ στην
16: πηγή? Μπήκα μέσα σήμερα και λέω, εάν είχε γίνει κάποιο φόνο ή κάποιοι φόνοι στον ρυθμό 949 και στην οικογένεια του Ίζη, γενικά εδώ. Και ερχόταν ο Πουαρό.
4: Ρυθμοφωνικά.
16: Ναι, να εξιχνιάσει το έγκλημα. Ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν από όλους ο δολοφόνος?
4: Και είπαμε όλοι τον ίδιο χωρίς να έχουμε συνοηθεί. Συγγνώμη, εγώ τον είπα μπαίνοντας. Εσείς τον είχατε πει ήδη.
16: Τον είχε πει ο Φορτίνης ήδη.
15: Είχαμε ακριβώς τους ίδιους.
4: Ένα παρόμοιο παιχνίδι είναι. Εμείς σας το προτείνουμε να το παίξετε στη δουλειά σας. Ξεκινάει η μέρα μας, δεν ξέρω, εγώ νιώθω πάρα πολύ σκατά. Καταρχάς, μας λέτε ότι θα πέσει θερμοκρασία και τώρα 25.
16: Όχι, παιδί.
4: Τι όχι.
16: 25,
4: μπορεί να βρέσει.
16: Έχει.
4: Μπορεί 25, να βρέσει κατά τόπο στα 25.
15: Τι θερμόμετρο έχεις εσύ στο
4: αυτοκίνητο? Και πού το βάζεις επίσης για να μετρήσει? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να βουλιάσουμε. Είμαστε οι χειρότεροι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Είναι τα πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη.
15: Και τον Δημήτριο Γκαρέζο.
4: Η κατρακύλα ξεκινά. Τι να πω, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας.

0: Γιώργο κιόλας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινά ναυάγια, αριθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης με το χέρι στο κουμπί, μαζί με τον Βασίλη φυσικά, και την Αθηνά για το πρώτο μας μήνυμα.
2: Βεβαίως, ο Μάρκος, για να το ακούσουμε, γιατί εδώ...
3: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Δημήτρη. Να πω και σήμερα καλημέρα στη φίλη μου την Όλγα από τη Δάκτυα, στα παιδιά που είναι εκεί πάνω, και ευελπιστώ να μην γίνουν ναυάγια και να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά.
4: Βέβαια, λόγω της βροχής.
2: Έχει βροχή σήμερα.
4: Ας το ευχηθούμε.
2: Τόσο πολύ.
1: Θα βρέξει τόσο πολύ. Θα μας τα πεις μετά εσύ, Αθηνά, στο δελτίο καιρού. Έχουμε και την κίνηση. Σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα και η ναυάγια και τη λέσχη των χαμένων μαπών. Έχουμε και. Για την ώρα όμως, Mayday News.
4: Σας κυρίες και κύριοι, είναι τα Mayday News στο ρυθμό 949 από τα πρωινά ναυάγια. Τεράστια έλλειψη topic και βαφής για τα μαλλιά μετά τις χθεσινές πρεμιέρες της πρωινής ζώνης. Σε είδος προς εξαφάνιση οδεύει τον γκρίζο μαλλί, αφού ο μόνος γκρίζος κρόταφος στην ελληνική τηλεόραση πια είναι του Γκαρέζου.
1: Και μου δίνει ότι ήταν όλο άσπρο εχθέ.
4: Ήταν φορά για τα ακουστικά και δεν έβλεπα.
1: Γι' αυτό. Καλημέρα στον Ηλία τον Λίμπο, το ρούμε λίγο σαν παιδιά. Μέλο στο σύλλογο Καλυφεϊτόρα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν θα μπορεί να βγει ο άνθρωπο. Που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει καμία σκέψη του στη χθεσινή πρεμιέρα του καθημερινού. Χαμογέλα και πάλι. Προχώρα, Ανδρέα.
2: Τόσο εκτυφλωτικά φώτα στη Ζήνα Κουτσελίνη χθες που κίνησαν οι τρεις μάγοι κιόλας, νομίζοντας ότι είναι το αστέρι της Βιθλεέμ. Στελέχη του Σταρ τους ειδοποίησαν να γυρίσουν πίσω και χαμήλωσαν τον προβολέα στο πρόσωπο της παρουσιάστριας.
1: Φτάνει με τις κιλοβατόρες! Έλλειψη στη φέτα, γιατί δεν υπάρχει γάλα. Ευτυχώς έχουμε βυζιά.
4: Με δική του πλατφόρμα απαντά στο εμπάρκο των καναλιών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν κερδίσει και στις εκλογές, θα κάνει δικές του. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια.
1: Καλά, δεν θα προλάβουμε να τα σχολιάσουμε όλα.
2: Πάρα πολλά παίζουν.
1: Καταρχάς, υπάρχει θέμα, όντως πάμε λίγο στα πολιτικά, με τη φέτα, γιατί δεν υπάρχει το γάλα λόγω του ότι.
4: Αυτό μας το πες εσύ σήμερα.
1: Των ασθενειών των ζώων που ψοβάγανε τα έρμα.
4: Δεν είχα εγώ αυτή την πληροφορία.
2: Υπάρχει αυτή η έλλειψη και υπάρχει και η συμφωνία για συγκεκριμένες εξαγωγές ποσότητες στο εξωτερικό. Άρα πρώτα πρέπει να καλυφθούν εκείνες οι ανάγκες και μετά το εσωτερικό.
4: Δεν έτσι, θα έχουμε φέτα να
1: μέσα
4: πάμε.
1: Δεν έχουμε φέτα, φίλοι.
2: Μας παίρνουν οι ξένοι τη φέτα.
1: Έρχονται οι ξένες και μας παίρνουν τη φέτα και τους αντράδες μας.
4: Ωραία.
1: Έτσι όπως τα λέω. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, όντως παιδιά, πρέπει να δείτε αυτό το πλάνο. Είναι μόνο εικόνα, χωρίς ήχο, με. Ναι. Άρα δεν έχουν μικρόφωνα, μόνο τις κάμερες, σωστά.
2: Μόνο κάμερες, και αυτός μιλάει.
1: Κάνανε, επειδή αυτός πραγματικά κάνει κανονικό bullying στο CNN, μπράβο τους και προς τιμήν τους, και τα φιλοπροεδρικά μέσα όπως είναι το Fox, που σωστά. Μάλιστα ο Βασίλης μου έλεγε ότι εγώ νόμιζα ότι ήταν και δικό του. Ναι. Τόσο φιλοπροεδρικό ήταν το Fox, συμφωνήσανε ότι θα μεταδώσουμε εικόνα για να δηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας, ας πούμε. Να
2: δείξουμε χωρίς ήχο.
1: Χωρίς ήχο. Και εκείνος είπε, χαίστηκα. Και έφτιαξε μια δική του πλατφόρμα που όλη μέρα, ακόμη και όταν δεν μεταδίδει τις δηλώσεις του, θα μεταδίδει παλιές δηλώσεις.
2: Φοβερός. Έχει φτιάξει social media, δηλαδή το δικό του το X, ναι. Το Truth Social το λέγεται.
1: Όλα δικά του. Ναι.
2: Τώρα
1: δικά
2: το Trump TV.
1: Όπως είπε και η Αθηνά πολύ εύστοχα πριν, θα φτιάξει μια δική του Αμερική.
4: Θα
1: είναι δικό του.
4: Όλα αυτά επειδή τους απαγόρευσε την είσοδο στο Λευκό Οίκο. Από εκεί ξεκίνησε το θέμα.
1: Στο CNN.
4: Ναι.
1: Ναι. Σωστά. Αφού πρώτα τους είχε προσβάλει 500 φορές την απεσταλμένη του
4: ναι,
1: CNN.
4: Ναι, ναι, ναι, ήταν... ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις πρεμιέρες. Τώρα και εγώ δεν ξέρω. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν πάω από και πολλά με τα λίγα πράγματα.
4: Θα είδαμε όλα.
1: Συμμετείχα σε αυτές ναι. Λίγο. Έχουμε και πρεμιέρες το βράδυ. Αυτά τα πούμε ποτέ, μετά. Μην ευλογήσουμε τα γένια μας. Στα social media, εγώ που είδα γιατί δεν τις είδα τις πρεμιέρες, συζητήθηκε πολύ το Dirty, έπαιξε πολύ, ναι. Το δικό μας δηλαδή.
2: Σωστά.
1: Και το Camping του Mega. Το X που είδα εγώ.
4: Ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτά είδα.
2: Είδαμε τίποτα. Εγώ δεν είδα, δεν πρόλαβα.
4: Το Dirty ήταν καταπληκτικό. Εγώ είδα τα πάντα.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο. Ναι, είναι λίγο. Και από επαγγελματικό ενδιαφέρον.
2: Ωραία.
4: Ναι, μου ούτε έχει μπει το μικρόβιο και δεν φεύγει τελικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετική σειρά. Σε κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο, αλλά είναι ρε παιδί μου στην πρόσφατη. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά.
1: Προς το 90's, δηλαδή προς τα 80's.
4: Αλλά τα νοσταλγείς όπως και να
1: είναι. Επειδή έκανε και αντίστοιχα την Getting Grey. Το έχεις αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά πάμε στα πρωινά. Εντάξει, σίγουρα εκτυφλωτικό το φως πάνω στη Ζήνα Κουτσελίνη. Μήπως πρέπει να το χαμηλώσουν λίγο.
4: Παιδιά, τα φώτα είναι εκεί για να υπάρχουν.
2: Τα φώτα είναι
4: το
2: για
4: βάζω
2: να
4: που
2: υπάρχουν.
4: Το βάζω. Για να μην το γιατί να μην το φουλάρω.
1: Κοίταξε, ναι, παιδί μου, αλλά είναι και οικονομικό το θέμα, γιατί μετά θα καταδύσουμε πάλι να τρώμε χάμπουργκερ.
2: Και επίσης να έχουμε και ρουθούνια, να βλέπουμε τα ρουθούνια μας έτσι. Μέχρι ένα σημείο.
4: Έχει πει η Μπέτι Μαγκύρα κορυφαία τάκα, παιδιά. Αν θέλετε, σας τη λέω. Είχαμε πάει για.
1: Δεν ξέρω αν θέλω. Να το πει. Γιατί είναι η προκάτοχός μου και δεν μπορεί να είναι καλύτερη.
2: Να το πει. Λέγε.
4: Λοιπόν, κάνει ο Ανακτορίδης στο Open τότε στο πρωινό τα φώτα, την πρόβα. Λοιπόν, και του λέει η Μπέτι, και άλλα φώτα, και άλλα φώτα. Άναψε και άλλα φώτα. Λέει η Μπέτι μου, δεν γίνεται να ανάψουμε άλλα φώτα. Σε λίγο δεν θα έχει μύτη. Και τι να την
1: Επιστρέφουμε, έχουμε να πούμε και για τον Αντρέα, έχουμε να πούμε, εντάξει. Νομίζω μόνο ο Αντρέας μας έμεινε. Τέλος πάντων, και τα δικά σας τα μηνύματα όμως. 6-9-37-9-49-9-49. Πάρτε τα αυτιά και θάψτε πριν βγουν τα νούμερα.

0: Κοίτα, η Ρία Ελληνίδου έχει πολύ ωραία φωνή.
1: Πολύ.
0: Αλλά αυτό το ρεπερτόριο δεν είναι. Το μία ξένιο. Όταν αν τραγουδά σαφάρι στο κορμί μου, κάνει σαφάρι. Τώρα ό,τι και να γίνει.
2: Ξέρεις,
0: γι' αυτό η επιλογή του κομματιού τη διασκευή με ξένησε. Κατά τα άλλα, να ξέρετε ότι η Ρία Ελληνίδου έχει ξεκινήσει με την Ιουλία Καραπατάκη.

0: ζωή.
1: Ωραία,
0: άκου. Εγώ είμαι σίγουρο, δεν χωρίς να το ξέρω, ότι ήταν προϋπόθεση. Τι είπε δηλαδή, εσείς ότι να το φέρουμε, αλλά να είναι παράθυρο για να μπορεί να περιοριστεί. Γιατί σου λέει, έχουμε τον Αντρέα από την μια και τον Σύριο από την άλλη, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
1: Όχι αυτό.
0: Θα κάνουμε το.
2: Πώς θα λες.
0: Τον οποίο είναι οποίο.
3: Τι γίνεται, όταν βγαίνει στο green room, και για τον κόσμο που μας ακούει και δεν το γνωρίζει, υπάρχει μια απόσταση και μια. Ρε παιδί μου, το ακούς στα αυτιά σου, γι' αυτό και έβαλα ακουστικά που το.
2: Ναι, είναι σαν να είσαι απομακρυσμένο. Θα μπορούσε παράλληλα να είσαι κάπου αλλού.
3: Δηλαδή χάνει την άμεση επαφή, οπότε είναι πιο εύκολο.
0: Ο Ανδρέας, να ξέρετε, στη ζωή του δεν έχει φορέσει ποτέ ακουστικό.
3: Το ξέρω,
0: το έχει και παράσημο ότι δεν φοράει.
2: Αλλά μπράβο που το αποδέχτηκε τώρα.
3: Δεν γινόταν αλλιώς, παιδί μου. Δεν μπορείς να ακούσεις τους άλλους άμα δεν βάλεις ακουστικό.
0: Όχι, δεν γινόταν αλλιώς γιατί δεν θα πέφτει ο μισθός.
3: Και δεν μπορεί.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας πιστεύω, Τάσια Στρουφάκια!
0: Άμα ήταν προϋπόθεση η Αθηνά για να πληρωθεί.
3: Περίμενε, παιδί μου.
0: Περίμενε,
3: δεν μπορείς και να καλημέρα, Αντρέα. Δεν μπορείς και να ακούσεις άμα είσαι στον green room. Πώς θα ακούς το πάνελ.
2: Είναι σαν να είσαι σε τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Δεν έχει.
0: Αυτό σας λέω. Ότι δεν ήταν επιλογή του Αντρέα σίγουρα να είναι εκτός.
3: Εσύ ξέρεις σίγουρα κάτι παραπάνω.
0: Η φάση θα ήταν όσο μιλάω να είμαι στο πάνελ, να σας βλέπω και να με βλέπετε.
3: Ναι, και εμείς το θέλαμε αυτό.
2: Το πόσο μιλάμε είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι εκείνος θεωρεί από ό,τι κατάλαβα, μπράβο Βασίλη, ότι δεν μίλησε πολύ, ενώ στην πραγματικότητα ψιλομίλησε.
3: Ναι, μίλησε.
2: Αρκετά.
0: Μίλησε δύο σλότ.
2: Αρκετά.
0: Άρα σίγουρα εγώ τώρα μαντεύω, γιατί με γελιοπηθεία. Πήρε τηλέφωνο η Σύση και είπε: Παιδιά, μαζέψτε τον. Και πήρε η Σύση τη Βένια, την συντάκτρια. Η συντάκτρια πήρε το Σούσουλα και το διευθυντή για να πάρει ο Σούσουλα τον Αντρέα και να του πει: Μαζέψου.
1: Κοίτα να δει.
0: Γιατί η Σύση δεν παίρνει τον Αντρέα. Θα φάει κάποιο.
2: Κάποιο πιο πονηρεμένο θα έλεγε.
0: Κάποιο πονηρεμένο. Εγώ όλα αυτά τα λέω χωρίς να ξέρω τίποτα. Λοιπόν, συχτήρι. Έχω δύο.
3: Για πε.
0: Να πω και τα δύο ή να πω ένα και αύριο το άλλο. Λοιπόν, εδώ.
3: Ξεκίναμε το πρώτο.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί τσαντίστηκα. Όταν βρίσκω οποιονδήποτε, δεν χρειάζεται να γνωριζόμαστε. Ήδη είναι επιθετική η καθημερινότητά μας.
3: Ναι.
0: Από όλους και προς όλους. Ένα γάμο καλημέρα δεν κοστίζει τίποτα. Δεν γίνεται εκεί που σκύβεις να σκύβω κι εγώ να σου μαζέψω τη μούρη από κάτω για να σηκωθούμε μαζί τα πρόσωπά μας και να αντικρίσουμε ένας τον άλλον και να σου πω καλημέρα. Δεν γίνεται αυτό. Πες μια καλημέρα.
2: Δεν το έχεις πάει ποτέ.
0: Καθαρίστριες, συνάδελφοι, γνωστοί και άγνωστοι. Εδώ δίπλα στη θέση. Εδώ είναι το παιδί που μας
2: φέρνει σκόδες.
0: Μια καλημέρα.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά σε ένα τέτοιο σου έχει πει ποτέ, ρε παιδί μου. Να σε χαιρετήσει κάποιος και να μην σηκώσει τα μούτρα σου.
0: Είναι θέμα ευγένεια.
2: Είναι θέμα ευγένεια, αλλά μπορεί να είσαι αποσβολωμένος εκείνη τη στιγμή. Να σκέφτεσαι πράγματα.
0: Δεν θα σου λέω μια καλημέρα σου πάνω. Δεν σου είπα να μου αναλύσει τη μέρα σου.
3: Όταν μπαίνει εσύ σε ένα χώρο, οφείλει να πει καλημέρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ δηλαδή πάω στη στάση του λεωφορείου να πάρω το λεωφορείο στη στάση του μετρό και στους ανθρώπους που κάθονται εκεί λέω
2: σαν
3: καλημέρα.
2: Σαν το χωριό στην Ελεούσα.
3: Μα λέω καλημέρα είναι.
0: Έρχεσαι σε πρόσωπο με πρόσωπο.
2: Εγώ, άμα ήμουν στη στάση και με κοιτούσε και μου λες καλημέρα θα σε κοιτούσα έτσι.
3: Μα ποια λεπτή
0: περίεργη. Ο Βασίλης έχει δίκιο. Όχι, Αθηνά, κοίτα. Στην Ελλάδα εδώ έχουμε καταντήσει να λες καλημέρα σε άνθρωπο και να σε θεωρεί ή τρελό ή γκέι.
3: Τι λέτε, ρε.
0: Τι λέτε. Γκέι. Δεν ναι, δεν γίνονται παιδιά έτσι. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Κόλλαγε.
3: Καμπάνες! Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα!

0: Λοιπόν, έχω μήνυμα 6937-949-949 στο Viber. Έχουμε, θα πούμε για την αγαπημένη μας την Ιντερνετ, σε παρακαλώ, Αθηνά.
1: Βεβαίως.
0: Θα σε παρακαλέσω πολύ. Εσύ ο Βασίλης, ποιος θα την πει. Τέλος πάντων, την Ιντερνετ. Εμένα δεν με νοιάζει η φωνή. Αγαπημένη είναι η φωνή σας όλων. Την Ιντερνετ θέλω να ακούσω.
1: Ναι, παιδί μου, θα την πω τώρα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι 6937-949-949 υπάρχει μήνυμα που συμφωνεί μαζί.
2: Αυτό έδειχνα.
3: Καλημέρα Ναυάγια, το νου σας έχει δρόμο κίνηση σήμερα.
1: Έχει δρόμο
3: από
1: νωρίς. Ναι.
0: Θα πάει ως αργά. Θα πάει ως αργά, λέει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι επαγγελματίας στο τιμόνι και ξέρει.
1: Έχει
0: για να σου λέει
1: κίνηση.
0: Ότι
2: έχει δρόμο εκεί.
0: Έχει δρόμο εκεί.
1: Σαν να λέει δηλαδή.
2: Σαν να λέει μαλλί της γριάς.
1: Της γριάς στο μαλλί.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σημασία ποιο θα κίνησε.
1: Ωραίος. Αυτό
0: μα
1: έχει
0: είδατε.
1: Σημασία.
0: Είστε μύρλες. Καλά τα λέει ο Άδωνης. Καλά σας τα λέει ο Άδωνης. Είστε μύρλες. Άσε Βασιλάκη, λοιπόν. Ακούστε, παιδιά. Γιατί
1: θα πούμε και για τον Άδων.
0: Θα πούμε, αλλά πες σε παρακαλώ. Μισό λεπτό είναι. Πες το μήνυμα που συμφωνεί μαζί μου, Αλέξανδρε.
2: Ποιο είναι, πες το εσύ.
4: Είναι ο Βασίλης.
0: Ο βαγιά σου Βασίλη.
4: Δημήτρης.
2: Σε ποιο πράγμα.
4: Μια καλημέρα, δεν κοστίζει.
0: Μια μαμημένη καλημέρα.
2: Εσύ πού το βρήκες, εγώ το έζησα το μήνυμα, γιατί διάβασες.
0: Ο Βασίλης λοιπόν εδώ, Φορτούνης, λέει, ακούστε, γιατί είναι, αυτό δεν θα το έλεγα, αλλά είναι κλασική ελληνική νοοτροπία. Εγώ λέει αν είμαι σε στάση, γιατί λέει η Αθηνά πολύ σωστά. Εγώ αν πάω σε μια στάση και δω τρεις ανθρώπους, θα πω μια καλημέρα. Σιγά και τη μεγάλη χώρα, ρε παιδιά. Πείτε μια καλημέρα, κατά πάσα πιθανότητα, ή κάπως θα έχουμε γνωριστεί, ή κάπως θα έχουμε αυτοδεί, ή θα έχουμε αυτό ή κάποιον συγγενή σου.
2: Αυτό το ακούω.
0: Τόσο μικρή χώρα. Λοιπόν, και λέει ο Βασίλης, εγώ άμα ήμουν ένας από τους τρεις, θα σου έλεγα καλημέρα στη στάση.
2: Και θα μαζευόμουν κιόλας.
0: Όχι, θα μαζευόμουν, θα φύλαγα την τσάντα μου, λέει, με το χέρι, την έκανα την τσάντα μου.
2: Λέω κάτι περίεργο θέλει αυτή τώρα που με πλησιάζει με έτσι με τέτοια.
0: Τα προϊόντα Ιντερνετ που έχω στην τσάντα μου, μάλλον.
1: Δεν μπορώ με αυτούς που έχω μπλέξει, ρε παιδιά. Λοιπόν, έλα, καλημέρα και από την Ιντερνετ. Ένα σπυράκι σου λέει εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή. Ακνοφίξ, πάτσι, πίμπλ and σποτς. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα μέσα αλικυλικό οξύ και tea tree oil. Ιδανικά για ελλιπαρές επιδερμίδες μετά ακνής. Ακνοφίξ πάσης λοιπόν, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι και θα τη βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Πολύ σωστά.
0: Να δώσω για μικρά ναυάγια είναι νωρίς.
1: Όχι, δώσε. Σε ετοιμάζονται.
0: Όχι τώρα μόνο.
1: 7 και 50 θα πούμε.
2: Ναι. Να σε λίγο θα παίξουν.
0: Εντάξει, φιλάρακια μου καλά.
5: Ιντερνετ και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου. Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Ιντερνετ είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Είτε
10: καλλιτεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
16: τι κουαλίτα.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
18: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
20: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
21: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
19: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
20: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλήρωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα

0: θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε, όπως και εμείς δεν ανησυχούμε που υπάρχετε εσείς. Βουλιάζουμε όλοι μαζί, έρχεσαι όπως έχεις ξυπνήσει. Με χαρά, με χαμόγελο, με ενθουσιασμό. Με πόνο, με άγχος, με ζόρι. Με νευρά, με συχτήρι. Ό,τι έχεις μέσα σου, έλα. Ακόμη και δεν θες να ακούσεις, μάλλον δεν θες να συμμετέχεις, θες μόνο να ακούσεις. Ό,τι γουστάρεις, ελάτε, κανένας δεν είναι καλά, τίποτε δεν θα πάει καλά, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. 6937-949-949 στο Viber, 22 Σεπτεμβρίου, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Θα σας πούμε για την κίνηση αμέσως μετά, γιατί έχει σήμερα αρκετή, παιδιά, έτσι. Και έχουμε και καιρό. Αν χάλασε η συσκευή σου, ένας λόγος παραπάνω να μην αγχωθείς, τα παιδιά στη Vodafone είναι εκεί, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο Vodafone.gr, Vodafone Tech Heroes. Λοιπόν, μετράτε. Καταρχάς, σε μία ώρα το έχουν έτοιμο. Αν πάρει παραπάνω, τότε παραπάνω από δύο μέρες σου έχουν αντικατάσταση. Όταν θα στο φτιάξουν, έχεις 12 μήνες εγγύηση, οπότε μη μασάς καθόλου, ό,τι και να πάθει το κινητό, ένα άγχος λιγότερο. Φύγαμε.
10: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Λοιπόν, παιδιά, η Ελίνα μας έστειλε ότι γίνεται χαμός στην Εθνική Λαμίας, για Λαμία, και όντως επιβεβαιώνω, εννοεί την άνοδο του Κηφισού και την κάθοδο του Κηφισού, που είναι μποτιλιαρισμένη από νωρίς το πρωί, δηλαδή από Ολικόβρηση μέχρι Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Υπομονή και να ακούτε ρυθμό 949.
9: Και να συμμετέχετε στο θέμα ημέρα σήμερα από τα.
11: Ποιο θα είναι?
9: Που θα δείτε, είναι φλέγον.
11: Φλέγον, yeah. Λοιπόν, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου θα κολλήσετε και τη Βασιλής Σοφίας προς τα πάνω. Αυτά μέχρι στιγμής. Μία πυκνή ροίτσα και στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι. Και τέλος, βγαίνοντας από το Χαϊδάρι μέχρι τα Δηληστήρια, έχει ποτηλιάρισμα.
12: Ωε μιμητή!
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Μια φορά και ένα καιρό ξημέρωσε στην Αττική μία βροχερή μέρα. Ήταν 22 Σεπτεμβρίου και είχε υψηλότερη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τι να κάνω, σκέφτηκε ο μικρός Μίμης. Να πάρω μαζί μου ένα άνορα, ένα διάβροχο και μία ομπρελίτσα.
9: Και μια και δυο.
14: Και μια και δυο ξεκίνησε να πάει στο σχολείο. Είχε μαζί του την ομπρέλα. Τοπικές βροχές θα είχε στην Αττική, αλλά θα είχε καταιγίδες στη Χαλκιδική. Και όχι μόνο, και σε άλλα μέρη της Ελλάδας φοβότανε πως θα πιάσει δυνατή καταιγίδα, όπως στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Δυτική και Κεντρική, αλλά και Βόρεια Ελλάδα. Και μια και δυο το πήρε ο ύπνος, σκεπτόμενος όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που μπορεί η καταιγίδα να γίνει πιο ισχυρή.
9: Και ζήσαν αυτοί καλά.
14: Και εμείς.
9: Καλύτερα.
15: Υπάρχει όντως τώρα εσύ, έχεις βγει από κανέναν παραμύθι και μας κάνεις πλέον.
9: Ξέρετε τι μου θύμισε τώρα αυτό. Βάλε τη Φουρέιρα να παίζει. Μου θύμισε τον άλλο τον υπνοτιστήλιο που μετά από 3 χρόνια τον αφήσανε, γιατί όπως υπνότιζε κοιμήθηκε γι' αυτός.

0: Ηλίας, και είναι και καλό παιδί ο Ηλίας, πάρα πολύ καλό παιδί. Και κάνει και εξαιρετικό live ο Ηλίας ο Καμπακάκης. Αλλά δεν μπορώ, είναι μερικά πράγματα που τα έχεις ακούσει μία φορά και δεν μπορείς να τα ξεακούσεις. Να βγάλω από τα αυτιά μου τον Σταμάτη που είμαστε μαζί στο Muppet Show, τον Σταμάτη τον Ντιν Νταν Νταν. Να λέει ότι δεν μπορώ λέει, με τον Καμπακάκη, μου έρχεται, νομίζω ότι είναι ένας μεθυσμένος που ζητάει το καπάκι από το ποτό του. Και λέει φέρε μου το καμπακάκι.
1: Ακούς, δεν μας δίνει όμως συνεντεύξεις ο Ηλίας, μωρέ. Δεν πολύ εμφανίζεται.
0: Θα δώσει τα πρωινά να βάγει, θα δώσει.
1: Μακάρι.
0: Είναι αγαπημένος μου και ξέρω ότι με εκτιμά.
1: Θα είναι επιτυχία.
0: Στο ραδιομαραθώνιο εδώ του ρυθμού 949.
1: Άλλο γι' αυτό, για τέτοιους σκοπούς.
0: Έχει πάρει αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει και να στηρίξει.
1: Για τέτοιους σκοπούς κάνουν. Γενικά όμως δεν το πολύ συζητάει.
0: Έχω καμπακάκι.
2: Έχουμε μηνύματα 6937, 949, 949. Στο Viber θέλουμε μεγάλη συμμετοχή.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε και τηλέφωνο. Στη Γερμανία πάντως λέει, ακούω κάθε μέρα. Οπότε αν δεν πούμε εδώ καλημέρα, λέει θα μας κοιτάνε στραβά, λέει η Θεοδώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στη Γερμανία.
3: Πάτε μόλι, πάτε μόλι παράδειγμα από τη Γερμανία, από το Βούπερταλ.
2: Πείτε
3: μόλι,
2: τα.
3: Μόλι βγάζετε τις εργάτριες από το Βούπερταλ.
2: Πείτε τα, Ηλία, πείτε τα.
3: Ναι. Να λέτε καλημέρες, βλάχες, τελειωμένες.
2: Μπράβο, φορτούνες.
3: Βρωμάει το χνοτή σας να πούμε έναντι.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν μας είπατε καλημέρα, κύριε Ηλία.
3: Καλημέρα, μωρή. Καλημέρα, Σούλησε, εσένα καλημέρα. Αφού βγήκα εγώ. Εγώ είμαι η καλημέρα ίδια, μωρή.
2: Χαίρομαι που πήγατε.
3: Ναι, μπράβο, εσένα. Λοιπόν, εγώ έξαλλη είμαι.
2: Γιατί?
3: Είδα τις πρεμιέρες.
2: Α, μπράβο, αυτό θέλαμε. Να μας σχολιάσει.
3: Μωρή, τι λουλάκι είναι αυτό που βάλε η Γιάγκα.
2: Τι, πού?
3: Μωρή, έβαλε, τι είναι αυτό, πού το έβαλε.
1: Εμένα μου άρεσε, ένας καλοπισμός και τα φρύδι του ωραία τα.
2: Ωραία.
3: Μωρή τα βάψε όλα. Πρέπει να τις περίσσεψε αυτήν. Τι να βάλε το γύρο, αυτό πρέπει να είναι από το βερνίκι των παπουτσιών.
2: Όχι καλέ, ήταν ωραίο.
1: Κοιτάξτε
3: έχει
1: να δείτε.
3: Πάει ο μικρός μαντάρος που του πήρε το βερνίκι από, από το αρβιλό.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Παραδείγματος χάρη και η κυρία Ζήνα Κουτσελίνα απέναντι έβαλε πάρα πολύ μεγάλο φως, ένταση.
2: Ναι, και
3: μωρή, λες και δεν μωρή αυτή, λες και πέθανε ήτανε. Καθόμεθεν από κάτω, την βλέπαμε. Λέγαμε, διαφώτισε λίγο το μωριζίνα γιατί έχουμε χάσει τα κλειδιά.
2: Φόραγε άσπρα.
3: Δεν ανάψαμε τίποτα. Άσπρα φόραγε. Ήταν σαν τη μετά. Μωρή.
2: Τι να έκανε, αφού ήταν κόκκινος ο καναπές. Έπρεπε να
3: ξεφωνάξει. Πώς λέγεται μετά αυτό ο Χριστός. Ο Ιησούς μωρή, τι έκανε μετά που αναστήθηκε.
2: Τι έκανε.
3: Τι έκανε.
1: Έλαμψε.
3: Τρεις μέρες κάτω και ξενικάς καλύπτει το κασέτες. Τι να πήγε μωρή.
2: Σας
3: τι έκανε είναι... Μαρή που ήταν η ανάληψη της αναλήψεως.
2: Ανάληψη
3: με τη Δίνα Κουτσελίνη ήταν. Αφού από κάτω καθόταν όλες τις μαθήτριες του Ιησού.
2: Τίποτα δεν σας άρεσε.
3: Ήτανε η Λιλή Πυράκη, το άλλος ποιος άλλος ήταν εκεί πέρα. Η Γκουντάρα, μωρή Γκουντάρα, μωρή αυτή ήταν σαν τον Ιωσήφ. Ναι, έκανε και το μουζάκι αυτό πολύ ωραίο ήταν, σαν κάρβουνο.
1: Κάτι άλλο που είδατε και σας άρεσε τέλος πάντων.
2: Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος θα σας άρεσε.
3: Μωρή ο Ανδρέα, τι καλή που είναι, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή. Έβαλε και το, έχει το μαλάκι το λευκό το μπαμπάκι, καλό. Ναι. Αλλά δεν την αφήνει να μιλήσει, μωρή.
1: Πόσο να μιλήσει, αρκετά μίλησε.
3: Τι δεν μίλησε, μωρή, δεν μίλησε, ήδη μίλαγε η Συρίγου. Μας έλεγε και τα κομμουνιστικά. Δεν θέλουμε μωρή Συρίγου να κομμουνιστικά, έρχονται Χριστούγεννα.
2: Θα μας πείτε και κάτι που σας άρεσε.
3: Πώς ήταν. Κι άλλοι, α, εσείς δεν είπαμε, επειδή τελειώσανε, α, μωρή καινούργιου, κανένα δεν μιλάει για την καινούργιου, θα βγει πρώτη να δεις.
2: Λες, μπράβο, η κάτι και ήταν πολύ.
3: Μωρή, ναι, αυτή είναι η πουλή, βγαίνει έτσι, η βουούστηκα.
2: Και εκείνη άσπρα φόραγε.
1: Πάντως η επικοινωνία με το τηλέφωνο και εξ αποστάσεις όπως ήταν και ο Ανδρέας και όπως είναι και η δική σας τώρα, είναι δύσκολη.
2: Ναι.
3: Δύσκολη πολύ, γιατί δεν φοράει ο ακουστικό Ανδρέας. Έχει μεγάλο, έχει μεγάλο, μεγάλη τρύπα.
2: Έχει
3: μεγάλη τρύπα τα αυτή και επιπλέει το ακουστικό μωρί. Αμέσως πήγε το μυαλό σου, κουφάλα. Λοιπόν, τι άλλο έλεγα.
2: Για τις σειρές δεν μας είπατε κάτι.
3: Για ποιον?
2: Για τις σειρές. Είχε και GNTM, είχε σειρές, είχε διάφορα χθες πρεμιέρες.
3: Είδα μωρί το GNTM, τι ωραία που ήταν. Είδα εκεί πέρα, ναι, είδα, ήταν διάφορα ωραία τεκνά. Πολύ καλά αυτά μου, ήταν άτριχα όλα. Τι να τα κάνεις.
2: Ε, τι, μοντέλα.
3: Μοντέλα. Πολύ ωραία. Ήταν με ένα Μαρίτσι, ήταν από Παγιοργίου, που είναι πολύ, με Ντάνα.
2: Ναι.
3: Ναι, πολύ καλή. Αυτά ήθελα να σας πω, δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε να με κλείσετε, γιατί έχω να πω κι αλλού.
2: Όχι, όχι, θέλουμε να μας πείτε κι άλλα.
3: Πόσα να πούμε τώρα, είναι και μην κρατάω εδώ στο ρυθμό.
2: Α, εντάξει. Ωραία.
3: Ναι, φωνάζει και η Ρούσου. Τι κάνει.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
3: Καλή η Μόνικα τώρα και τη χαιρέτησα. Έλα μωρή Μόνικα να μου πιάσει. Έχεις το μημόρι.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Έχει να μου γυαλίξει τώρα τα βρακιά.
1: Γεια.

0: ό,τι πιο όμορφο από τον Χρήστο Μενιδιάτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Η κατρακύλα συνεχίζεται, βασικά η βύθιση. Οδεύουμε ολοταχώς προς τον Πάτο. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει όμως, ελάτε μαζί μας, αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Με την Αθηνά Αφαλίδου, με τον Βασίλη Φορτούνη, με τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη.
1: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Εδώ είμαστε και είναι ώρα να παίξουμε. Δεν το έχω δώσει ποτέ, παίρνετε μόνοι σας. Έχει γίνει πια.
1: Βέβαια,
0: έχει ρολιάρι.
1: 7 και 50 σου λέει, βγαίνουν στον αέρα
0: τα μικρά ναυάγια. Εντάξει, τυπικά θα πω ότι καλείται και για τους αυριανούς. Στο 2-10-68-35-722 σταθερό είναι και παίζουν τα παιδιά, απαντάνε μόνο λάθος. Αν είστε και εσείς δίπλα, οι γονείς δεν μας νοιάζει, εμείς τα παιδάκια θέλουμε σε αυτή την φάση και κερδίζουν δύο δώρα Κιντομπού. Το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά. Τι κερδίζετε? Δύο δώρα. Το Kids Voice Junior, ένα φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Συνδέεται με. Για να κάνετε disco φάση να πούμε. Έτσι είναι. Αυτό είναι για τον Δημήτρη, το γιο του κουμπάρου μου. Που τώρα παιδιά τι κάνει, πάει και χτυπάει ή σπάει πράγματα και κάνει μπουμ. Ο άλλος βράζει, ο άλλος βράζει ο κουμπάρος.
2: Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Βαράει τον αδερφό του, βαράει τον κουμπάρο μου και μόλις τον σπάει κάτι και μετά λέει μπουμ. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδικά live θα κάνετε σως και το Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο και κάνει την ώρα του ύπνου παιχνιδάκι. Μπράβο Κινταμπού, χαιρετίστε παρακαλώ τα παιδιά εσείς.
1: Καλημέρα παιδιά.
2: Για ελάτε παιδάκια και τα δύο δώρα θα τα κερδίσει ένα παιδί.
1: Έτσι.
0: Και για το αδερφάκι.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
0: Ποιος είναι?
4: Μιχάλη.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη, έχεις και ωραίο όνομα του βαφτιστηριού μου.
4: Λοιπόν,
1: καλημέρα αγόρι μου.
0: Μόνο Μιχάλης είναι και κανένας άλλος? Όχι, δεν είναι, μόνος σου είσαι Μιχάλη, ενώ δεν έχεις αδερφό ή αδερφή.
4: Έχει αλλά ντρέπεται,
0: κατάλαβα. Ωραία, τότε ο Μιχάλης βγαίνει μπροστά, εκπροσωπεί την οικογένεια ο Μιχάλης και θα κερδίσει, θα παίξει και θα κερδίσει τα δώρα. Εντάξει Μιχάλη.
4: Ναι.
0: Ωραία. Θέλω να απαντάς μόνο λάθος, εντάξει. Δεν θέλω τόσο σχολείο τα σωστά. Εδώ λάθος. Πόσα παιδιά, παιδιά, πόσα πόδια έχει ένα φίδι?
4: 50
0: πόδια.
1: Μιχάλη.
0: Ούτε καν σαν αποδαρούσα δεν έκανε. Τι χρησιμοποιούμε Μιχάλη για να χτενίσουμε τα μαλλιά μας?
1: Μαχαίρι.
0: Δυνατός ο Μιχάλης. Έχει τη σειρά του Netflix. Πού βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
4: Στη Γερμανία.
0: Ναι. Τρελαίνει ο Μιχάλης εμένα, με
1: τρελαίνει. Πόσο χρόνο είσαι Μιχάλη, πόσο χρόνο είσαι?
4: 6.
1: Πανέξυπνος, φοβερός. Και τι τάξη πας δηλαδή πρώτη?
4: Ναι.
1: Α, σούπερ. Σούπερ. Κέρδισες λοιπόν Μιχάλη.
0: Κέρδισες. Πάτε σχολείο τώρα.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Άντε καλό σχολείο. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Γεια.
2: Γεια.
5: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
6: Πρωινά ναυάγια.

0: Αναστασία, λίγο πριν τις 8. Να σας πούμε ότι εδώ φυσικά είναι μαζί μας και ο Μασούτης κάθε πρωί στα πρωινά ναυάγια. Κατεβάσετε εσείς το Μασούτης Application, παιδιά. Το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα από το κινητό, από τάμπλετ, από τον υπολογιστή και μάλιστα με ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές εκεί και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Και μπαίνετε και μαθαίνετε περισσότερα και συνταγές κλπ. Στο masoutis.gr.
1: Επιστρέφουμε με, όπως είπα, θέμα ημέρας, το οποίο θα κάνει τις συζητήσεις να πάρουν φωτιά, τα αυτοκίνητα να πάρουν φωτιά. Και έχουμε, παιδιά, και τη συνέχεια της συνέντευξης Νίκο Χαρβέλα, που μόνο στα πρωινά ναυάγια υπάρχει.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Καλέ, τι κάνει αυτός?
7: Σου βάζει χέρι.
6: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
7: Α, και εγώ τι θα κάνω?
6: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
8: Τέλειο το Quick Car Wash.
9: Με mini market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
10: Και τώρα στο Quick Car Wash, γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
12: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
11: έλεγχος air condition,
12: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
11: μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710 28963
11: και κινητό 6977 421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos,
12: το team των απαιτητικών.
13: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουάματ.
14: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
15: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
14: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλτεράκης.
15: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
14: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
15: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
14: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
15: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
14: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
15: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
14: Άνετο πάρκινγκ.
15: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
14: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
16: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
17: Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
18: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
19: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμό 8:03 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε γιατί όλοι μαζί θα βυθιστούμε και θα δείτε ότι στις 10 η ώρα, στις 10 έτσι, μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαι, στις 10 θα σας αφήσουμε στη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες μας που μας ακούνε, ειδικά αν έχετε και πελάτη μέσα, και να πω και κουράγιο στον πελάτη που ακούει τα πρωινά Ναυάγια. Που είναι μια εκπομπή βύθισης, ας πούμε, μια εκπομπή βουλιαγμένη θα μπορούσε να πει κάποιος. Λοιπόν, έχουμε, είναι η ώρα για το θέμα ημέρας, παιδιά.
20: Μπράβο,
1: θέλω τις δικές σας γνωμούλες, 6937-949-949 στο Viber.
20: Τι μας φέρνει?
0: Ποιο είναι το θέμα ημέρας δηλαδή?
1: Πάτα το κουμπάκι στο καλό.
0: Α, έχουμε γνωμούλα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Γνωμούλα.
21: Εντάξει.
1: Το καλό είναι το παιδί ο Βασίλης. Τους έπιασα στα πράσα. Έχετε λοιπόν καταλάβει. Με κοιτάς λίγο με κοιτάς έτσι με λίγο σκοπτικά, λίγο έτσι με μία αλαζονία.
20: Όχι,
1: λίγο σαν τον, σαν τον Βασίλη Χιώτη με κοιτάς. Λοιπόν,
20: όχι,
1: ναι.
20: Όχι,
0: παιδιά, στον Αλέξανδρο τα λέει, όχι εμένα,
1: το καλό παιδί ο Βασίλη. Λοιπόν, έχετε ποτέ επιβεβαιώσει το κερατό πιάνοντάς τους στα πράσα?
20: Συγγνώμη, παρακαλώ, να ρωτήσω κάτι.
1: Δικαίωμα.
20: Λοιπόν, μας ρωτάς αν πιάσαμε το δικό μας φίλο στα πράσα ή... Εγώ έχω πιάσει στα πράσα αγόρι κολλητής μου.
1: Πες το, να ανοίξει κουβέντα, σιγά.
20: Αυτό, δεν μου έχει τύχει ευτυχώς.
0: Είχες μέσα και ήταν καβάλα.
20: Μπράβο, ρε Βασίλη. Ήταν σε ένα κλαμπ και φασονόντου, στάσανε.
1: Και ο πατέρας μου τη χρησιμοποιήσε τη φράση, τους έπιασε καβάλα. Σε ευχαριστώ, παρακαλώ.
20: Καβάλα δεν μπήκα στη, δεν ήταν.
1: Ναι.
20: Ήτανε σε κλαμπ και φασονόντουσαν.
0: Το ίδιο κάνει. Το ίδιο
20: κάνει. Και τα είχε με την κολλητή μου. Ναι.
1: Τι έκανες, το είπες.
20: Δεν φεύγα, το είπα. Το ίδιο δευτερόλεπτο.
1: Τα κάνανε πλακάκια με το ίδιο. Τα κάνανε πλακάκια.
20: Είπα, βάλε και τα καλά σου και έλα εδώ. Τι έγινε, ο δικός σου φασώνεται με μία.
0: Είχες φωτογραφική στο κινητό τότε.
20: Δεν είχε κινητά.
1: Αφού ήρθε πριν. Ήρθε φορές τα καλά της. Απόψε φορά τα καλά σου.
20: Ήρθε, φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα. Και ήρθε.
1: Αφόρεσε και κόκκινο.
20: Με κόκκινο. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή.
1: Και τι έκανε?
20: Τι να κάνει, το είδε και μεταχώρησε. Πήγε από εκεί, λέει, να σας κεράσω ένα ποτό, κάτι, κυρία, δεν μπορώ να πω. Λέει, να σας κεράσω κάτι την παρέα, τι πίνετε και αυτά. Και του έδειξε ότι το είδε και μετά, γεια σας.
0: Εγώ ευτυχώς δεν το έχω πάθει. Ούτε το
20: μετά
0: έχω
20: πάθει. Μετά αυτό δεν μου μίλαγε, γιατί με θεώρησε. Αλλά τι να κάνω, ρε φίλε.
1: Αλλά δεν γινόταν, και αυτό σωστό, ναι.
0: Να πω για την αδερφή μου, που το έπαθε πάρα πολύ έντονα.
1: Όντως η αδερφή σου ή ένας φίλος μου?
0: Η αδερφή μου.
20: Αυτό ισχύει.
1: Και πήγαινε... Να πούμε χαιρετισμού στην κυρία Λόλα, τη μαμά σου.
0: Δεν ξέρω, να
1: θα σου
0: να
1: πω γιατί. Γιατί εκείνη λέει, σου έβαζε και έλεγε καλημέρα.
20: Μπράβο.
1: Στο
20: μπράβο.
1: Γείτονα το πρωί.
20: Σου δώσε τις αρχές.
1: Με το ζόρι.
0: Με το ζόρι. Γι' αυτό μου έχει μείνει τώρα και θα θέλω να πω. Λοιπόν, παρόλα αυτά η αδερφή μου, παιδιά, είχε πάθει ένα τέτοιο σοκ με μια σχέση που πήγαινε και μάλιστα πολύ σοβαρά. Μου έστειλε μηνύματα ότι είμαι απ' έξω και ακούω φωνές μέσα.
20: Ναι.
0: Είχε βάρδια, είχε παρκάρει αλλού το αυτοκίνητο, υποτίθεται αυτός ότι έλειπε. Η αδερφή μου είδε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο δίπλα στενό, υποψιάστηκε και ανέβηκε πάνω. Πάει έξω από την πόρτα και ακούει να λέει μέσα εκφράσεις που τις χρησιμοποιεί και για αυτή.
1: Για εκείνη.
0: Ακριβώς τα ίδια.
1: Είναι λίγο σέτρα. Δηλαδή τι θρίαμβος.
20: Γατούλα
1: μου. Γατούλα.
0: Και μου λέει είμαι μέσα και ακούω αυτά που λέει σε μένα. Και λέω,
20: τι έκανε,
1: αλλά εγώ δεν είμαι μέσα.
0: Αλλά δεν είμαι μέσα.
20: Χτύπησε την πόρτα.
0: Όχι, περίμενε εκεί, παιδιά, πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν είμαι εγώ που έλεγε η πόρτα. Εγώ δεν είμαι εγώ που έλεγε ο Λευτέρης Φανταζής.
0: Εγώ δεν είμαι. Μέχρι που άνοιξε λίγο η πόρτα, σπρώχνει κινηματογραφικά η αδερφή μου την πόρτα με την ψυχραιμία τη. Μένουν αυτοί έτσι, τη λέει αυτό πώ μπήκε μέσα. Και αρχίζει και παθαίνει μία έξαρση και τη κάνει με σένα, θα τα πω με τον άντρα σου. Και φεύγει.
20: Αυτή η γκόμενα το είπε αυτό.
0: Όχι, η αδερφή μου στην γκόμενα, γιατί ήταν παντρεμένη.
20: Α, ήταν παντρεμένη.
0: Τώρα μην πω κι άλλα παιδιά, γιατί δεν είμαστε μεταξύ μας.
1: Την ήξερε, την ήξερε.
0: Ναι.
2: Αστείε.
0: Παιδιά, αληθινό γεγονός. Και πάει να φύγει, κατεβαίνει από το δεύτερο κάτω να φύγει και είναι κλειδωμένη πόρτα.
20: Και.
0: Και αρχίζει και.
1: Γιατί δεν κλείδωσε, ρε παιδάκι μου.
0: Κάποιο την κλείδωσε.
1: Η αδερφή σου την κλείδωσε.
0: Όχι.
1: Η αδερφή serial killer που την ζει να σε κλειδώσει μέσα για να σου βάλει φωτιά στα ποτήρια.
0: Πραγματικά σου πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Μην πω λεπτομέρειε τώρα και χθε
1: μου. Όχι. Δεν του παρανόησε,
0: ρε.
1: Γιατί πολλέ φορέ τη του μπάρουν ένα
20: κλειδί.
0: Και έσβησε και το τατουάζ.
20: Το ερώτημα εδώ είναι. Α, είχε κάνει
0: τατουάζ.
20: Το ερώτημα εδώ είναι. Η παντρεμένη που τα είχε με τον κομμένο τη χώρα.
0: Την έβγαλαν τρελή.
20: Είναι ακόμα παντρεμένη.
0: Ναι, εσύ φταίει που δεν του ηχογραφούσε. Καλά να πάθει. Παιδιά, αλήθεια, αληθινό γεγονό τώρα.
20: Φίλε, αυτό μη σου τύχει.
1: Στα φωνικά
0: θα σα πω ότι αφήνει και άλλε λεπτομέρειε. Κωνσταντίνα.
1: Τα φωνικά αίσθητα της Κωνσταντίνας που κλείδωσε την πόρτα για να τους εγκλωβίσει μέσα και να πνιγούν σαν το Τιτανικό να πνιγούν.

0: Μανούμουλα.
1: Ταιριάζει το τραγούδι και με τα μηνύματα.
2: Εμείς ρίξαμε ένα φινάλε.
3: Ταιριάκι νομίζω ότι θα έλεγες.
0: 6-9-37-9-49-9-49. Λυσάξτε. Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Ανώνυμα, έτσι. Ή αν θέλετε, επειδή είμαστε και λίγο άμπαλοι, εδώ είμαστε λίγο ναυάγια. Όνομα και πράγμα, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στην εκπομπή. Δεν έχουμε οργανώσει τίποτα. Ό,τι σκάσει. Εδώ. Όλο λάθος και συνήθως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ενώ σε αυτό που έχουμε πει ότι θα γίνει στο τέλος. Αλλά γι' αυτό ακριβώς στην αρχή του μηνύματος γράψτε. Δεν θέλω να πείτε όνομα.
1: Μπράβο, άμα είναι ανώνυμο.
2: Μπράβο, γιατί
1: να μην πω δηλαδή εγώ όνομα τώρα.
0: Άμα
2: δεν,
0: όχι,
2: δεν λέει κάτι.
1: Ο Κωνσταντίνος, γιατί προτείνει.
2: Ναι.
1: Δεν λέει τι του έτυχε, λέει σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, ή φεύγεις κύριος, κυρία και ντυλείτε όλα, ή τους κλειδώνεις στο δωμάτιο του Λουίς Μεϊνό, πρέπει να πετάς ένα σπίτι.
0: Όχι τέτοια ρε παιδιά μου, εντάξει, πρέπει. Καλή καρδιά, καλή καρδιά.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος.
0: Γιατί ποιος δεν έχει φάει, ναι, προφανώς. Αλλά εμείς τώρα λόγω ραδιοφώνου πρέπει να τα λέμε αυτά. Αλλά πρέπει, οφείλουμε να είμαστε σωστοί. Αλλά ποιος δεν έχει φάει κέρατο.
2: Άντε.
1: Έλαντε.
2: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
0: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω.
1: Τι,
0: α,
1: δεν σε συμφέρει.
0: Έλα, έλα μου.
2: Βασίλη.
0: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα,
2: Πέτρος.
0: Καλά, είσαι Αθηνούλα.
2: Ακούστε λίγο.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, Πέτρος, ευτυχώς εμένα λέει με θέλανε για φίλο όλες οι κοπέλες. Οπότε κοινό ήμουν καληνυχτάκια. Οπότε δεν μου έχει τύχει. Ορίστε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά κάποια σχέση θα έκανε.
2: Friend zone.
0: Friend zone κι εγώ. Εγώ το ξεκαθαρίζω για την αρχή.
2: Μέχρι εκεί.
1: Είδες όμως τι γλιτώνεις άμα δεν έχει σχέση. Γλιτώνεις το φόβο να σε κερατώσει. Γιατί υπάρχει ο φόβος, φίλε. Εγώ το βλέπω στον ύπνο μου κάποια βράδια. Βλέπω εφιάλτη.
2: Παιδιά,
1: ότι
2: καλύτερα
1: εγώ
2: friend zone παρά να τους πιάσω έτσι όπως είπαμε. Δηλαδή πραγματικά είναι εφιάλτης αυτό το πράγμα να το σκεφτείς να συμβεί.
1: Και σου μένει και τραύμα.
0: Τελικά αν είναι και γνωστό.
1: Ο Ουγγαρέζος όμως δεν έχει πει. Ο Ουγγαρέζος έχει λουφάξει.
2: Βλέπω με περίεργο ύφος.
1: Γελάει με την πάρτη μας και δεν έχει πει τίποτα.
0: Καταρχάς εγώ περιμένω τον Άβα για να μιλήσουν.
1: Όχι, θα μιλήσει κι εσύ.
0: Είναι γνωστό τα κερατά μου.
1: Τι.
0: Όλος ο κόσμος θα ξέρει. Ναι, πως θέλω τώρα, εντάξει.
2: Τα έχεις πει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν κολλώ, αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει. Γιατί προφανώς.
1: Σε φύλαξε ο Θεός.
0: Ακούστε να δείτε. Υπήρχε μια περίπτωση που αν έβλεπα μηνύματα, ήθελα να το παίξω κύριος και αξιοπρεπής. Αν έβλεπα, θα είχα γλιτώσει μια ώρα αρχίτερα το διασυρμό. Τον και τον και πανελλήνιο εξευτελισμό. Αλήθειες. Εμένα να με πιάσουν κάποια στιγμή πιο πιτσιρικάς που ήμουν τρίτο πρόσωπο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μας έχουν ψιλοκαταλάβει, αλλά δεν μας πιάσανε.
2: Μέχρι εκεί.
1: Έχεις υπάρξει και τρίτο πρόσωπο.
0: Τι από ψέματα, έχω υπάρξει. Αλλά για λίγο. Δηλαδή ότι θα χωρίσω, θα χωρίσω, θα χωρίσω, δεν χωρίζει, δεν χωρίζει, δεν χωρίζει.
2: Παιδιά, δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
1: Τι λες,
0: καλή. Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα.
2: Αν το έχεις καταλάβει.
0: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.

0: Γεια σου, ρε Γιώργη Σαμπάνη, με τα ωραία σου. Ναι, Βασίλη λέει, ναι.
1: Γιώργαρο Σαμπάνη.
0: Ο Γιώργαρο Σαμπάνη, πολύ δυνατό. Με άλλη φωνή τραγουδάει, με άλλη μιλάει. Πολύ δυνατό.
1: Για κατσαρίδε.
0: Όπω έχει πει ο Χρήστο Μάστορα, βέβαια. Εκείνα τη τα ρε στα Γιώργο, άμα δεν σε άρεσε αυτό που είπα. Βασίλη Φορτούνη Αθηνά Φαλίδου και ο Αλέξανδρο Βλαγαδάμη πιάσαμε κουβέντα για κατσαρίδε.
1: Μα είδαν ξαναβγήκαν, δεν
0: μισό, μισό. Επειδή θέλω να το πω αυτό για να το ξεχάσω και θα μου μείνει αποθυμένο και μετά θα
1: το πει.
0: Όταν μεγαλώσω θα βαρώ τα παιδιά μου. Λοιπόν, βγήκε το top 3, διαβάζω στο Unbox Holics εδώ, το top 3 των σειρών όλων των εποχών.
1: Ναι.
0: Νούμερο 1 είναι, σου λέει, το Breaking Bad. Νούμερο 2 το Σοπράνος. Και νούμερο 3 όλων των εποχών, ξαναλέω, το Game of Thrones.
2: Δεν έχω δει καμία.
1: Συμφωνώ για τα δύο. Βάζω το House of Cards. Το Σοπράνος δεν το έχω δει. Δεν έχει
0: δει κανένα. Να σου πω κάτι. Το έχουν πάρα πολύ οι περιοποιείς. Αλλά το θεωρώ λίγο. Και εγώ ξεκινώ να το βλέπω. Δεν μπορούσα να το δω γιατί είναι και παλιό πια.
1: Πρέπει να δεις το Breaking Bad, το Game of Thrones.
0: Το βέβαιο ωραίο, ναι. Ένα είδος που δεν σ' αρέσει. Κάνει κατσικυλιές, θα σε εκνευρίσει το Breaking Bad. Δηλαδή αν θες το Ozark, Ozark δεν λέγεται, είναι η επόμενη γενιά του Breaking Bad.
1: Ωραίο και το Ozark.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και θα σου θυμίσει και κάποιους Έλληνες μηντιάρχες, ψηλοεπιχειρηματίες που μπλέκονται και λοιπά, που ουσιαστικά ξεπλένουν χρήματα.
1: Τώρα μας πήγες στις σειρές.
0: Ναι, σωστά. Πάμε στις κατσαρίδες. Πριν από αυτό, τώρα θα φωνάζει η Δέσποινα. Έχετε πιάσει 4 θέματα. Σαν να την ακούμε στα μάξι της. 6-9-37-9-49-9-49. Το θέμα ημέρας είναι τον έπιασα, την έπιασα, με έπιασαν στα πράσα. Εντάξει, πάμε στις κατσαρίδες. Έχουμε θορυβηθεί, διότι έχουν βγει οι κατσαρίδες προς τα έξω.
1: Παιδί μου, βγάζω το σκύλο βόλτα και έχουν ξαναεμφανιστεί.
2: Για μεγάλο να έχετε θέμα. Θυμάσαι.
1: Μπράβο, θυμάσαι μετά τη μεγάλη βροχή που είχαν εξαφανιστεί, γιατί δεν ξέρω, πνίγονται.
2: Λογικά μπαίνουν μέσα στους υπονόμους.
0: Όχι, κολυμπάνε πρόστιο. Πνίγονται, έντομα είναι. Μα τι λέει.
1: Λοιπόν, έχουν εμφανιστεί. Είναι φόβος και τρόμος.
0: Πιο έντομο δεν πνίγεται.
2: Πολλά δεν πνίγονται.
0: Για πες μας ένα.
2: Δεν πνίγεται.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Έχετε φόβο για τις κατσαρίδες.
0: Έχουμε, κοίταξε, οι κατσαρίδες τις συχαίνομαι, δεν τις φοβάμαι. Ωραία. Δηλαδή μου έχουν πει ότι είναι βρώμικες και δεν θέλω να.
1: Για άκουσε παρακαλώ.
3: Ναι,
1: παρακαλώ.
3: Η φοβία για τις κατσαρίδες. Από πού πηγάζει αυτή η φοβία. Μάλλον θα γελάσετε, αλλά πάντως να ξέρετε το λέω προκαταβολικά παρότι γελάσετε. Δυτικά έντομα ανάγονται σε κάτι που το λέμε φόβος του Πέους.
2: Τι?
3: Ακούγεται λίγο βαρύγδουπο.
2: Ναι, είναι.
0: Όλα εκεί ανάγονται.
3: Ο φόβος της κατσαρίδας που έγινε πιο πριν ανάγεται σε κάτι έντονο, άσχημο, περίεργου σχήματος
2: δόμου,
3: το οποίο έχει την ικανότητα να διεισδύσει οπουδήποτε. Από τρύπες, ντουλάπες και ξεξίλα μέχρι...
0: Μόνο το δικό μας
2: έντομο δεν διεισδύει.
0: Μόνο το δικό μας έντομο δεν διεισδύει.
3: Σε έναν αρχαίγωνο φόβο ότι θα διεισδύσει κάποιο Πέος μέσα.
4: Από τους 4-5 που βλέπω, τουλάχιστον οι 3% που θα δουν μια κατσαρίδα θα τρομάξουν.

0: νιώσουν και αυτοί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι φόβος μόνο των γυναικών.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά τέτοιον φόβο έχουν και οι άντρες, ξέρετε.
2: Άρα δεν φοβόμαστε την κατσαρίδα, φοβόμαστε με το φάμε.
3: Τι λες εσύ.
2: Έτσι είναι. Όπως το λέω εγώ.
3: Αυτό είναι μούφα.
2: Ο επιστήμονας το λέει, επιστήμη, εγώ το λέω.
3: Αυτό είναι μούφα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δηλαδή που φοβάμαι τις νυχτερίδες. Έχω ιδιοφοβία.
3: Γιατί η νυχτερίδα παραπέμπει σε δύο.
2: Σε μερικές περιπτώσεις, ναι.
1: Έχει αυτό το σχήμα.

0: Συγγνώμη, δεν σου είναι. Δηλαδή, εμένα τώρα που μου έρχεται η κατσαρίδα, τούμπα κατσαρίδα, με τα πόδια κολλημένα στο θώρακα που είναι νεκρή. Τι φοβάμαι ακριβώς.
1: Το αεραποστολικό.
0: Μπράβο.

0: σε σένα στο ρυθμό 949. Έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα η μηνυματιέρα, να ξέρεις.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Ωραία.
2: Να πούμε, να πούμε λοιπόν μια καλημέρα και κουράγιο στα παιδιά που είναι κολλημένα στην κίνηση.
0: Έχει πολύ κίνηση.
2: Και πάρτε τώρα, τάισε το λαό εδώ πέρα τα ναυάγια. Τάισε τα με μηνύματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Εγώ βρήκα τα μηνύματα στο γαμήλιο ταξίδι και δεν μπορούσα να φύγω γιατί ήμασταν στο εξωτερικό.
2: Πολύ γνωστό παρουσιαστή. Τον έχει πιάσει η γυναίκα του στο γαμήλιο ταξίδι να την κερατώνει.
0: Πώς έγινε τότε?
2: Όχι,
0: τότε
2: την κερατώνει πριν, απλώς αυτή το κατάλαβε στο γαμήλιο ταξίδι. Ναι. Το οποίο είναι αυτό κι αν είναι. Γιατί εσύ αυτό που μας είπες πριν, τουλάχιστον γλίτωσε η αδερφή σου.
0: Λοιπόν, να διαβάσω το Μιχάλη, είναι διαβαστερό. Ωραία.
1: Τραγικό.
0: Ήμουν παντρεμένος 9 χρόνια, λέει ο Μιχάλης, και μια μέρα έτυχε να πάρω ρεπό από τη δουλειά και με πήρε ο κολλητός μου τηλέφωνο που είμαι και τι κάνω. Του είπα ότι έχω ρεπό, να πάμε για καφέ και μου λέει θέλω να σου δείξω και κάτι. Πάμε λοιπόν. Με πάει σε μια καφετέρια, λέει ο Μιχάλης, που ήταν η πρώην μου, με τον άλλον μέσα στα μέλια εκείνη τη στιγμή. Μπαίνω μέσα, πάω, πληρώνω τους καφέδες και της λέω από εδώ και πέρα, ζεις δεν ζεις, αναπνέεις δεν αναπνέεις, δεν με νοιάζει και έφυγα.
1: Τα νεύρα μου. Φουντώνω με αυτά τα θέματα, παιδιά.
2: Τσαντίστηκε, Αθήνα.
1: Ναι, δεν μπορώ. Νευριάζω πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλετε να πάμε ένα διάλειμμα γρήγορο για να συνέλθουμε?
2: Συνέλθουμε, παιδιά, όπως λένε και στη ενημερωτική. Να βάλουμε μια ανωτελεία.
0: Περίμενε. Λοιπόν, άρα και λοιπόν, μια χαρά το λέω λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το φθινόπωρο πλησιάζει, οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά Vitorans Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού και μάλιστα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζουν τα δισκία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι τώρα και σε νέα πρακτική. Και η συσκευασία Tube.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία.
9: Υγεία.
8: Ενεργείο.
9: Υγεία. Εθερικά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μεταναστευτικών. μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμοάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή. Τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
23: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
24: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
26: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
27: Ψηρά, ξεκόλα.
28: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Πρωινά Λαφάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουν μπουκώσει παιδιά τα συστήματα, έχει πήξει το τηλεφωνικό μας κέντρο όπως τα έλεγαν σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό. 6937-949-949 στο Viber, ιστορίες με που πιάστηκε κάποιος στα πράσα, πιάσατε εσείς, σας πιάσανε εσάς. Εδώ είμαστε, οι χειρότεροι από ποτέ, βυθιζόμαστε στον πάτο των Ερτζιανών με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη, φυσικά μαζί μας και ο Αλέξανδρος Λαχαδάνης
30: και ο Δημήτρης Σουκαρέζας.
2: Να είστε καλά και η Vodafone είναι εδώ, οπότε εσείς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6937-949-949 και αν εκείνη την ώρα γλιστρείς, γιατί είστε και λίγο ατσούμπαλοι, γιατί είστε ναυάγια όπως εμείς, μην ανησυχείτε, γιατί η Vodafone έχει τους Vodafone Tech Heroes και στο φτιάχνει στη στιγμή. Μέσα σε μία ώρα είναι, θα ξέρουμε τι έχει συμβεί και στο επισκευάζουν, και αν θέλει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν αντικατάσταση. Με 12μηνη εγγύηση, μπράβο στους Vodafone Tech Heroes, στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
31: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Μα στέλνετε κι εσείς πολλά μηνύματα. Η Βασιλική λέει ότι είναι παραδείγματος χάρη εξωτική η κίνηση στη μεταμόρφωση. Θα σας πω ότι ισχύει. Γιατί από ό,τι βλέπω στο χάρτη, ναι, από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι, όλη η Αττική Οδός είναι σταμάτα ξεκίνα. Έχει καθυστερήσει πολλές και το ποτάμι από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Λυκόβρηση και στα δύο ρεύματα. Κυρίως στον Οδικό μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισίας επίσης στα δύο ρεύματα. Από τη Συμβολή με τη Μεσογείων μέχρι το Χαλάνδρι. Το κατέβασμα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής μπαίνοντας στην Κατεχάκη από την Περιφερειακή θα κολλήσετε αρκετά. Η Παραλαιϊκή στο ύψος του Αλίμου και συνέχεια από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά πάλι είναι σταμάτα ξεκίνα. Oh. Και το κέντρο άστα.
1: Ahoy, Mimiti! Ο καιρός σήμερα.
3: Διαφορά και με καιρό λοιπόν. Στην Αττική ξημέρωσε και ο ήλιος. Ο Θεός ήλιος κρυβότανε πίσω από τα συννεφάκια. Είχε ρίξει λίγη βροχούλα όταν εσύ αποφάσισες να μπεις στο αυτοκίνητό σου για να πας στη δουλειά.
4: Και μια και δυο.
3: Και μια και δυο. Ακούγοντας ρυθμό 949 και δώσε και πάρε. Ήτανε πολύ όμορφη μέρα γεμάτη υγρασία. Φοβήθηκες πως θα έχει τοπικές βροχές, καλά φοβήθηκες. Αλλά ο ήλιος ξαφνικά εκεί γύρω στις 9:20 άρχισε να ξεπροβάλλει. Σήμερα λοιπόν στην Αττική όλη μέρα θα έχει μια υγρασία και λίγες μπορίτσες. Έξω όμως στην επαρχία μπορεί να πιάσει καταιγίδες και να βρέξει.
4: Γλυκό έγειρο υπνοτιστής.
3: Και μια και δυο κοιμηθήκανε.
5: Ξύπνα, Φορτούνη!

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες. Πρωινά λαμπάκια εδώ στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς. Στο 6937 949 949 στο Viber. Είπαμε για τις κατσαρίδες, είπαμε για τα έντομα. Τελείωσε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχουμε κρεμότητες. Πρέπει να πάμε στο ΙΕΚ να βαγεί.
2: Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις.
3: Λέει.
0: ΙΕΚ ναυαγή. Θυμίζω το θέμα ημέρα στο 6937-949-949 είναι τους έπιασα ή την έπιασα ή τον έπιασα ή με έπιασαν στα πράσα και αγαπημένου μαθητές, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί με κοιτάτε?
1: Σε βλέπουμε πολύ σοβαρό σήμερα.
4: Γιατί είμαστε προσεκτικοί.
1: Κάτι λοιπόν θα μας πεις δύσκολο.
0: Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
1: Α, μ' αρέσει. Ωραία. Η φύση.
0: Λοιπόν, ξέρετε πως ως προς τη φυσιολογία των ζώων καταλαβαίνουμε πως η φύση, η σοφή φύση, ο Θεός θα μπορούσε να πει κάποιος,
1: ναι,
0: αν πιστεύει.
4: Η πλάση.
0: Έχει πλάσει η πλάση τα ζώα για να καταλαβαίνουμε αν είναι ανάλογα με τις ανάγκες του σαρκοφάγα ή φυτοφάγα. Έχει σχέση με
1: τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Ναι.
0: Τα δόντια.
4: Περίμενε. Να το κοστάρουμε. Γιατί
0: τα δόντια φυσικά έχουν. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Αλλά πώς βγαίνει προς τα έξω.
0: Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων.
1: Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
4: Τι λες μωρέ.
1: Είναι μυτερή.
4: Γιατί δεν υπάρχουν χορτοφάγα τα οποία η μουσούδα βγαίνει προς τα έξω. Το πρόβατο.
1: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
4: Τι είναι προς τα μέσα.
1: Ναι. Είναι προς τα μέσα η μουσούδα του προβάτου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Α.
4: Ιγνάθος.
0: Τι.
4: Τι
1: Ιγνάθος.
4: Όταν, μισό λεπτό. Όταν είναι σαρκοφάγο, τώρα ναι, δεν το ξέρω, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω, Ιγνάθος.
0: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Κάτσε να σας το πω, θα το έχεις συμμαθεί. Λοιπόν, μάθος το πω.
1: Όχι, πες το.
0: Όχι,
1: να μάθουμε.
0: Λοιπόν, στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι αριστερά και δεξιά για να ελέγχουν αν έρχεται κάποιο. Στο πρόσωπο, ρε παιδί, μουσούδα.
1: Τι που μας είπε, λεπουδιάρη, μας είπε μουσούδα για
0: εσύ,
1: να πούμε τη λάθος.
0: Μα είχε ξεκινήσει από την Γνάθος και
4: είπε μουσούδα.
1: Μουσούδα μας είπες.
0: Μουσούδα είναι όλο το πρόσωπο.
1: Όχι, τα μάτια είναι ξέχωρα.
0: Άσε να σου πω αυτό που σε ενδιαφέρει.
1: Ωραία.
0: Και μην είναι το παλεύεις.
1: Ωραία.
0: Μην πολεμάς. Λοιπόν, στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Ενώ τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
1: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά.
0: Ναι.
1: Πώς καλέ, όχι, δεν
0: υπάρχει. Δεν το έχει το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
1: Τι λες
0: σαν και
1: καλά.
0: Εμένα.
4: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
0: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό αυτό.
1: Θα πω να το δω το. Πού πήρε γουρούνι αλήθωρο.
0: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά. Ρία, βοήθα μας, η Ρία με έχει φίδι.
1: Ναι,
0: με τον Αλεξάνδρου. Ο Αλεξάνδρου είναι το φίδι.

0: ρε παιδί μου, είναι αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας, πρωινά μου Ναυάγια. Από το Βασίλειο, από την Αθηνά, θα πούν και μόνοι του. Δεν τα πω, λέω.
1: Καλημέρα σας, Ναυάγια.
0: Ναι, ναι, ναι. 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49, τους έπιασαν στα πράσα ή μας έπιασαν στα πράσα. Λέω ότι είχε επικρατήσει εκείνος ο παροξυσμός, αν θυμάστε, μία περίοδο να κόψουμε ταινίες, σκηνές, τραγούδια που ήταν φτιαγμένα σε προηγούμενη δομή, ας πούμε, και τώρα λόγω του Μητού χτυπάγανε στα αυτή. Ένα από αυτά ήταν και το ανάποδο του Χατζηγιάννη. Γιατί λέει σε κάποια φάση και όταν εσύ θα λες όχι, εγώ θα. Σαν να ακούω, ναι. Το οποίο, αν το ακούσεις, όχι μόνο είναι υπερβολικό, αλλά δεν το λέει αυτό. Ο στίχος αυτό λέει ότι εσύ θα μου λες όχι και
1: αλλά
0: εγώ
1: θα επιμένω.
0: Σαν άκουσα ναι, λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά όλο το κόνσεπτ είναι ανάποδα. Δηλαδή λέει ότι θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο που όλα είναι ανάποδα.
1: Ωραία. Mm-hmm.
0: Και εκεί που θα με θέλεις.
1: Δεν είναι δεν
0: θα φεύγω
1: αυτό.
0: Και εκεί που θα φεύγω θα με θέλεις. Λέει, ας πούμε. Ή λέει διάφορα. Και λέει ξανά
1: φανταστικό σου κόσμο.
0: Ένα σε ένα φανταστικό το λέει κιόλας. Σε ένα κόσμο
2: μα
0: ανάποδα.
2: Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας ερωτευμένος ο οποίος δεν δέχεται την απόρριψη επειδή
1: δεν. Ναι, αλλά σου λέει γιατί δεν την δέχεσαι.
2: Ερωτευμένος άνθρωπος είσαι. Δεν θέλεις να χωρίσεις. Εντάξει. Δηλαδή όλα πια θα τα. Κάπου
0: όχι, ρε παιδί μου, λέει ότι ακόμη και η απόρριψη που τώρα υπό κανονικές συνθήκες με στεναχωρεί, σε αυτό τον ανάποδο κόσμο θα είναι ο τρόπος να μου λες ότι με θες. Είναι ένα σουρεαλιστικό. Τότε, ας πούμε, έγινε η μεγάλη συζήτηση, αν θυμάστε, με τον Γκραουνάκη και το.
1: Και την άλλη.
0: Στον Άδωνη. Και την άλλη.
1: Πήγα στην Άδωνη για καφέ.
0: Στον Άδωνη με τη Χοντρή.
2: Α, καλά, τραγικό.
1: Αφού αφαιρέθηκε τελείως.
0: Δεν το τραγούδησε η Άλκη τη.
2: Ναι, που επέλεξε να το αφαιρέσει γιατί.
0: Δεν το αφαίρεσε αυτό.
1: Όχι, η Άλκη
0: είναι λε.
2: Φυσικά και δεν το αφαίρεσε.
1: Έκανε και ενώ.
0: Έκανε και
2: ενώ. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Νομίζω από το ρεπορτάζ που έκανε ότι σου γύρισε το μάτι.
0: Εγώ μια αλήθεια.
2: Όχι, όχι, τώρα.
0: Εγώ μια αλήθεια, σας πω πάντως όταν το λέω, όταν το βάζω το τραγούδι, προφανώς είναι σταθερό στα σετ. Δεν το τραγουδάω το, για καλό και για κακό. Μην πέσω σε κανένα που θα το παρατηρήσει.
2: Ναι, ακούστε.
1: Εδώ είναι σαν να το κάνεις και εσύ, ρε. Λογοκρίνεσαι.
0: Λογοκρίνομαι. Δεν λογοκρίνομαι όταν, όταν έχει παιδάκια. Να σας πω μια αλήθεια, να το ξέρουν και οι γονείς τώρα που ακούνε. Όταν έχει παιδάκια, ξέρουν απ' έξω. 8χρονα τώρα, 9χρονα που έχει παίξει, ναι, έχω παίξει σε γάμο που ήταν τα παιδάκια που χορεύανε.
1: Και λένε δικό σας.
0: Τραπ.
2: Τραπ
0: με στίχους σοβαρούς.
2: Ναι.
0: Σε βάζω κάτω και σε κάνω και σε δείχνω και σε αυτό και σε βάζω. Και τα ξέρουν όλα.
1: Δεν καταλαβαίνουν τι λένε.
0: Ξέρουν τα λόγια, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Εκεί θα ήταν πραγματικά ανησυχητικό. Ναι. Αλλά λέω ότι εκεί, ακόμη και αν βρίζουν, το χαμηλώνω εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν είναι και ωραίο και μπροστά στους γονείς να βάζεις υβρισχές στα παιδιά. Γιατί ο άλλος ο παιδί μου μπορεί να μην θέλει το παιδί του να.
2: Αυτό που λες εσύ, μιλάμε για ακραία πράγματα.
0: Ακραία πράγματα. Έχεις δίκιο, δεν θα το συγκρίνω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά κατά καιρού. Γιατί δεν υπήρχε το τραγούδι του Καρβέλα και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε και τη συνέχεια της συνέντευξης Καρβέλα. Όχι, το...
1: Ο σκύλος μου είναι gay.
0: Όχι, παιδί μου. Κάτσε τώρα, μου βάλες από πίσω τη Βύση και... Α, να, ρε, κολλάει.
1: Βύση Καρβέλα.
0: Το τέτοιο, ρε παιδιά, με το που λέγε...
2: Με τα πρόσθετα, τα μαύρα, τα εσόρμα.
0: Όχι, το παιδί που ακολουθούσε το...
2: Η καμπάνω στο τελβάις, όλα τα έχουμε πει.
1: Δαίμονες.

0: και έρχεται η συναυλία σιγά σιγά, ρε παιδί μου.
1: Έρχεται, το θυμήθηκα το τραγούδι εγώ.
2: Τι? Άντε, πες.
1: Ναι. Ήτανε το διαβολάκι του Καρβέλα που έλεγε με μπλε. Καλημέρα στην Πέττη Μαγκύρα που μας ακούει. Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα Πέττη μας.
1: Respect στην Πέττη.
2: Ήσουν αθέα χθες.
1: Πάντα είναι θέα η Πέττη.
2: Πάντα, φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτό που λέει με μπλε ποδιά και τσάντα σχολίκια, διαβολάκι. Διαβολάκι, δώσ' με ένα.
2: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: το έχω ακούσει.
1: Άλλες εποχές τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: okay.
1: Ελάτε. Το έκλεισε γιατί να μην μείνει εκκρεμότητα. Είναι εκκρεμότητα.
2: Όχι, παιδί μου, βγες εκκρεμότητες. Ναι. Μία εκκρεμότητα έχουμε σήμερα να πάμε σούπερ μάρκετ να αγοράσετε τα νέα προϊόντα Mr. Grant που θα τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι αν δεν τα έχετε δοκιμάσει ήδη και θα πάθετε σοκ. Με επιλεγμένες προτεσίλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι λοιπόν, ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί. Αυτά.
1: Και τι δεν έχουμε, καταρχάς 6937-949-949 στο Viber. Τον έπιασα, την έπιασα στα πράσα.
3: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
4: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
3: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, όπως και αν νιώθετε με στην κίνηση, μην αφήνετε τώρα τις σκέψεις να σας κατακλείσουν. Ακούστε εδώ πέρα τις διάφορες μπαρούφες που λέμε εμείς και αν μπορέσουμε να σας κάνουμε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν, τότε έχουμε καταφέρει το σκοπό μας να βυθιστούμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Εμείς πηγαίνουμε προς τον πάτο. 9 και 5 πρώτα λεπτά, 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Για του λόγου του αλήθεια ότι είμαστε λάβοι, μην κοιτάζουμε με μισομάτι.
2: Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα, δεν μας είπες γιορτές σήμερα. Έχει αυτό θυμήθηκα τώρα, ότι δεν μας είπε τι ημέρα είναι και τα λοιπά.
16: Έχω την εντύπωση ότι δεν γιορτάζει κάποιος. Το κοιτάζω όμως. Okay. Όσο το κοιτάζω, να σας πω ότι έχουμε τη λέσχη, τη λέσχη των χαμένων μαπών με λέξη σημερινή. Την κατσαρίδα!
17: Ωραία,
16: okay.
17: Λοιπόν.
16: Να
17: κάνει ρήμα. Κάνει με το σεΐδα, είσαι μια κατσαρίδα, θέλω να... κλπ.
16: Πλάκωσα την αρίδα, ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα.
17: Ο Φωκάς. Και είναι διεθνής ημέρα λευκής σοκολάτας, παιδιά. White Chocolate Day.
16: Να πούμε χρόνια πολλά στο Φωκά Ευαγγελινό.
2: Φιλιά, χρόνια πολλά. Εσείς τώρα γράφτε και το ποίημα σας με τη λέξη κατσαρίδα.
16: Κατσαρίδα.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος.
16: Και στο 2-10-68-35-22, για να μην χρεώνεστε κιόλας. Καλά, όχι ότι χρεώνεστε στο Viber τώρα, μην μου κλαίγεστε. 1994, σαν σήμερα, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Και τώρα ανακοίνωσε εχθές το Netflix. Ποια πλατφόρμα?
17: Το Netflix.
16: Νομίζω το Netflix. Το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τη ζωή του Μάθιου Πέρι.
17: Δεν
16: του
17: έχω Μάτι. Δει. Δεν έχω δει Φιλαράκι, το πιστεύεις?
16: Αλήθεια λες?
2: Όχι, ναι. Δεν το
16: πιστεύω. Υπάρχουν διάφοροι τώρα στο TikTok, είναι ένα trend που βγαίνουν και λένε ότι ποτέ δεν κατάλαβα το χιούμορ των Φιλαρακίων. Το οποίο είναι το βασικό επιχείρημα. Δηλαδή όσοι λέγανε γιατί είναι τόσο επιτυχημένη αυτή η σειρά, αυτό ανέφεραν, ότι έκαναν να γελάσει ο Κινέζος, ο Ιαπωνέζος, ο Λατίνος, ο Έλληνας. Όλοι γελούσαν.
17: Εγώ, παιδιά, αστεία. Επειδή μάλλον δεν έχω συνηθίσει το live κοινό και αυτή την αντίδραση, ή να με οθεί κάποιος το να γελάσω με το ζόρι.
2: Δεν σε οθεί να γελάσει.
17: Δεν το προσπάθησα. Εγώ είμαι περισσότερο του Office. Το Office μου αρέσει περισσότερο το στυλ. Το
2: Office είναι πιο ξεχωριστικό. Γενικά, ότι το χιούμορ, παιδί μου, δεν είναι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιούμορ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται άλλο χιούμορ, άλλοι που αντιλαμβάνονται.
17: Είναι και η περίοδοι τη ζωή μα, οι οποίοι. Ναι, σωστό, ναι. Ωραία. Που βλέπουμε την κάθε σειρά. Δηλαδή, μπορεί να μην ήμουν σε μουτ σε διάθεση εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα να τα βλέπω. Οπότε το σταμάτησα να ξέρω.
16: Αυτή η σειρά
17: δεν
16: είναι.
17: Δεν το ξαναπροσπάθησα.
16: Η feel good σειρά, δηλαδή comfort. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ούτε όπως και να είσαι.
17: Προφανώς, αφού όλος ο κόσμος παγκοσμίως το έχει δει, εννοείται ότι είναι αριστούργημα. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το δω.
2: Απλά λέω για το, επειδή είπε ο Δημήτρης ότι κάποιοι λένε πως δεν καταλαβαίνουν αυτό το χιούμορ.
16: Όλοι, παιδιά, είναι αποδεκτή. Όπως έχει ξυπνήσει, έλα είναι το μότο μας. Λοιπόν, ξαναλέω, 2-10-68-35-7-22 με θέμα την κατσαρίδα.
17: Ούγκα challenge,
16: ξεδιπλωθείτε και επιστρέφουμε ακριβώς με Ούγκα challenge για να φάω.

0: Μπράβο ρε Πέτρο, εντάξει, ηρέμησε κι εσύ. Με τον μεταξύ είδαμε μια φωτογραφία του Πέτρου Ιακωβίδη τώρα στο Instagram.
1: Φέτες.
2: Τι φορούσε?
0: Τίποτα, αυτό είναι το θέμα. Φέτες ο Ιακωβίδης.
2: Και εγώ αν είχα τέτοιο κορμί θα το έτεχνα.
0: Πέτρα ναι. Ο Πέτρος.
1: Γι' αυτό του λέει ηρέμησε, κατάλαβες. Θα τον δούμε και από κοντά όμως, γιατί έρχεται η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Θα τον πιάσουμε κιόλας.
1: Είναι ο απόλυτος επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Έχει stand-up show Θωμά Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E και εσύ μπορείς να έρθεις μαζί μας και να δεις τον Πέτρο Ιακωβίδη από κοντά. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundis.gr ρυθμός 949, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και έλα να δούμε μαζί τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Εσύ όλοι. Να το δεις και να τον ακούσεις, εγώ θα τον ακουμπήσω. Εγώ τον ρωτήσω, θα
2: είναι στην κυλίτσα εδώ.
0: Στην κυλίτσα, στου κυλιακού.
2: Είναι έτσι να ξέρει.
0: Σίξπακ ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είναι έτσι.
0: Έτσι είναι. 6-9-3. Καταρχά, 2-10-68-35-7-22 για το ποίημα συνεχίζεται. Η λέξη είναι η κατσαρίδα και το έπαθλο είναι ο αγκαμάμα 50 ευρώ να πα εκεί να σκάσει, να φά, να απολαύσει τη ζωή, να αποζημιώσει τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη μέρα και να νιώσει ότι αυτό που βιώνει το αξίζει. Γιατί είναι και ωραίο το περιβάλλον. Και στην Εόλου και στον Golden Hall. Και αυτά που θα τρώσει. Θα είναι κάτι διαφορετικό και θα το παίξει και ότι μου ρίξε το ράμεν και σούσι ωραίο και ραξί και να τρως και με τσόφτιξ. Μην είσαι να πούμε κανένας αυτός.
1: Με πυρούνι.
0: Αλλά και άμα δεν ξέρεις δεν πειράζει.
2: Το ζητάς.
0: Και επιζητάς με πυρούνι και μια χαρά πυρούνι. Μη σου πω το φέρνουν.
2: Τρως με τσόφτιξ.
1: Το θέμα. Εννοείται αγάπη.
2: Και εσύ η Δημήτρη.
0: Ναι. Εγώ τρώω γενικά με τσόφτιξ.
2: Εγώ πήγα η Ιαπωνία και ζητούσα one fork please. Με κοιτούσαν με μισό μάτι.
1: Βέβαια.
0: Να σας πω για τον κουμπάρο μου που είναι στην Κίνα και είναι το βαφτιστήριο μου ο Σπύρος. Έχει ανοιχτά χαρακτηριστικά. Είναι ξανθός με πράσινα μάτια.
2: Okay.
0: Και τον σταματάνε στον δρόμο και τον βγάζουν φωτογραφίες.
2: Ναι, είναι τρελαμένο.
0: Το μικρό, έχει φρικάρει ο μικρός. Δεν του αρέσουν καθόλου αυτά. Και τα χαρακτηριστικά τα δυτικά δεν τα έχουν συνηθίσει και βγάζουν φωτογραφίες.
1: Καλά, γιατί να τον βγάζουν φωτογραφίες το παιδί, γι' αυτό φρικάρει.
0: Γενικά βγάζουν φωτογραφίες στους δυτικούς. Άμα είναι και όμορφος, λέει τώρα ο Φορτούνης που έχει και λευκό μαλλί και τα λοιπά και είναι εξωτερικό.
2: Καλά, φωτογραφίζουν όλοι εμένα.
0: Εσύ που είσαι ξανθιά, αυτό ποντιακή, ομορφιά, ωραία. Εκεί να δεις.
1: Πού να έχουν ξαναδεί ποντιακή μύτη.
0: Ποστάλ θα σε κάνουν στη γη.
2: Δεν μου λέτε. Στο Ούγκα Challenge.
0: Ναι,
2: τι κερδίζουμε.
0: Πάμε. Ούγκα Challenge. Την αξιοπρέπειά σου καταρχάς κερδίζεις το Ούγκα Challenge.
2: Για να δω.
0: Τις Παρασκευές λοιπόν θέλω. Ακούστε, έρχεται και δώρο τώρα σε αυτό. Θα δείτε. Θέλω να προτείνετε δοκιμασία για το χαμένο την Παρασκευή. Στο 6937-949-949. Και επειδή αργήσαμε πολύ, θέλω να πάρετε θέσεις.
2: Ναι.
0: Να κοιτάξετε έτσι με ατίθασα, θα έλεγε κάποιος ο ένας τον άλλον. Και να θέσω το θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Επιτραπέζια παιχνίδια.
1: Ω, καλά.
0: Πάμε. Αθηνά.
1: Ούνο.
2: Μονόπολη.
1: Χοτέλ.
0: Σωστά.
2: Πες βρες.
0: Ναι.
1: Κερδίστε χάνοντας.
0: Σωστό.
2: Σκιτσομαχίες.
0: Το πες βρες είναι στο κινητό βέβαια, αλλά εντάξει το πήρα.
2: Υπάρχει
0: το επιτραπέζιο που είναι το top 10. Δεν πειράζει. Εντάξει. Σκιτσομαχίες. Σκιτσομαχίες. Ναι.
1: Λίθινη εποχή.
0: Τι είναι αυτό?
1: Επιτραπέζιο. Από τα καλύτερα.
2: Σιγά μην είναι και
1: τα πιο γνωστά. Στον κόσμο.
0: Στον κόσμο.
1: Όλος ο κόσμος μας ακούει, ξέρει τι θα πει λίθινη εποχή.
0: Το ματσόλα,
1: στείλτε 6937-949-949.
0: Η ματσόλα σε επιτραπέζιο.
1: Όχι, είναι okay. Λίθινη εποχή είναι μεγάλο. Εσείς δεν είσαστε γκέι.
0: Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, γκουγκλάρε. Το παρακαλώ, ο κύριος Φορτούνης.
2: Υπάρχει. Πάμε. Ωραία. Ταμπού.
0: Σωστό.
1: Code name.
2: Παιδιά, τώρα θα λέω
0: ένα σχόλιο από το κεφάλι σου. Τώρα δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν. Επιτραπέζια παιχνίδια, τα σοβαρότερα code names. Μην πατά στο τέτοιο Google.
0: 5!
1: Τέσσερα!
0: Δεν σε είπαμε
1: Μάρκο
0: Πόλο!
1: Τρία!
0: Πιο γνωστά!
2: Δύο!
0: 500 τραπέζια!
1: Ένα! Παιδιά είσαστε με τα καλά σας!
2: Κέρδισα!
1: Δεν το δέχομαι! Δεν το δέχομαι! Επειδή είσαστε άσχετοι και δεν έχετε ιδέα από γέι!
2: Κέρδισα!
1: Δεν κέρδισες! Με το ούνο δεν κέρδισε κανείς ποτέ και με τη σκητσογραφία! Ναι, με τη σκητσογραφία!
0: Μα ο Βασίλης είπε γνωστά!
1: Τα ξέρω όλα! Τα ξέρω όλα! Είμαι γέιμερ!
0: Για Φαλίδου, δεν.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα, αυτό είναι μεγάλη αδικία. Να μιλήσει ο κόσμος.
0: Μα τι είναι αυτό από τη Ματέλ, μα έχει έρθει, τι είναι αυτό το
1: Τζόκι
0: Περτσιόζη.
1: Μα είναι δυνατόν να μην κάνει τα μεγαλύτερα γκέι που
0: δεν
1: τα παίζει στον κόσμο.
0: Δεν τα ξέρουμε, κορίτσι μου,
1: αυτά που δεν ξέρει. Τι μιλάει εμένα που δεν τα ξέρει εσύ. Γκούγκλα, ρε, τα να τα. Εγώ τη ματσόλα την ήξερα. Την ήξερα.
3: Και η λίθινη εποχή, παιδιά, έχω να πω ότι άμα πατήσει λίθινη και κόντ αντίστοιχα, τα πρώτα που θα.
0: Εσύ το ήξερε, αλλά. Ακού!
1: Δεν τη θέλω.
0: Βλαβαδάμι το
3: ήξερες. Όχι,
0: δεν το ήξερες.
3: Αλλά όντως στο Google.
0: Φορτούνι το ήξερες. Τα ήξερες.
2: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Όχι, ούτε εγώ τα ήξερα.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Αδικία.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Αποκλήθηκες. Αποκλήθηκες. Δεν γίνεται αποφύγηση. Έχεις υπογράψει. Έχεις υπογράψει. Είσαι υπογράψει. Δεν έχει κάνει τίποτα.

0: Συγγνώμη εδώ, ο Παύλο τον Κόρδη. Θέλω να σας πω ότι τσακώνονται εδώ κανονικά. Υπάρχει τσακωμός.
1: Άνοιξε μου το μικρόφωνο.
0: Μαλώνονται κανονικά.
2: Κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Κόσμος, έχετε γίνει ρε.
0: Το τραγούδι, είμαστε μουσικό ραδιόφωνο. Το τραγούδι, προέχει ο

0: το περίμενα αυτό που συνέβη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μας ακούει.
2: Σιγάρε, Αθηνά.
1: Είστε δίκαιοι άνθρωποι. Στείλατε μηνύματα κατά κραυγή στο 6937-949-949 για αυτή την αδικία.
2: Καταρχάς δεν ευθύνομαι εδώ εγώ. Υπάρχει κριτής εδώ πέρα και ο οποίος ορίζει το νικητή.
0: Να
2: το
0: πω μόνο τα επιχειρήματά μου. Είπαμε, δεν σε είπαμε ότι έκλεψες. Δεν σε είπαμε ότι είπες παιχνίδια που δεν υπάρχουν. Είπαμε να πεις πιο γνωστά παιχνίδια. Το σκάκι, η ντάμα, το σκορ 4, μυστήρια στον Πεκίνο. Το ρίσκ.
1: Εγώ έριξα τα χαρτιά μου. Ήταν θέμα στρατηγική.
2: Καταρχάς έπαιξες λάθος. Η στρατηγική ήταν η εξής. Πρέπει πρώτα τα εύκολα και μόλις κολλώνει ο άλλος μέσα στα
0: δύσκολα.
1: Ας άνοιγε λοιπόν Ούγκα Challenge και να έλεγε τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Που είναι τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Απλά εσείς δεν ασχολείστε με το gaming. Λοιπόν, ο κόσμος βγαίνει μπροστά. Να τα μηνύματα.
2: Συγγνώμη, ρε Αθηνά.
1: Ουρλιάζει ο κόσμος.
2: Ασχολείσαι και με το gaming.
1: Φυσικά παίζει επιτραπέζια χρόνια. Είναι δυνατόν χρόνια, το ξέρω όλο ο κόσμος.
0: Ωραία, τι θες τώρα, ρε. Ένα είναι ισοπαλία.
2: Το μόνο που δέχομαι. Ωραία, να κάνω μια πρόταση.
0: Είναι ισοπαλία, κορίτσι μου.
1: Λοιπόν, μη στείλετε τα μηνύματα. Να τα διάβασε τον κόσμο.
2: Ωραία, λοιπόν, το μόνο που δέχομαι. Εκ των υστέρων, το μόνο που δέχομαι είναι να μην πάρω εγώ την νίκη. Γιατί. Να πας 2-0.
0: Γιατί είσαι προκλητική τώρα, ρε παιδί μου.
1: Να μείνω 1-0 έστω. Να κυρωθεί όλο
2: εγώ
1: το παιχνίδι
2: το
1: για την αδικία αυτή.
2: Αν και ο διευθυντής εδώ του παιχνιδιού.
0: Του παιχνιδιού.
1: Ναι. Ποιος είναι.
0: Εγώ. Τώρα βαλιά ήμουν ο Γκάρεζος ο καλός. Ο ταλαντούχος και τα λοιπά. Και που ξέρει από ραδιόφωνο. Τώρα όλα ισοβεδόθηκαν για ένα. Για ένα. Πώς το πει.
1: Νίκηση Αθηνά.
0: Για μια αλήθινη εποχή.
1: Ο κόσμος ουρλιάζει. Νίκηση Αθηνά, το παιχνίδι είναι στημένο. Κοίτα
2: γιατί νίκησε.
1: Γιατί ήταν το δίκαιο. Γιατί ξέρουν όλοι τα παιχνίδια αυτά που
2: η Αθηνά γιατί νίκησε.
1: Γιατί τώρα
2: κανείς δεν νίκησε.
0: Πάμε ένα γρήγορο. Επειδή κάνουμε και εκπομπή. Πάμε ένα γρήγορο γύρο.
1: Τι να σας πω τώρα. Εγώ
0: θες να πάμε.
1: Να πάμε. Μα θέλω. Έχω χρόνο.
0: Ωραία, διάλεξε εσύ που υποτίθεται ότι είσαι η παραπονούμενη. Θέλεις. Μην τσαντίζει, παιδιά, και τώρα που μου μιλάει, μου μιλάει με τσαντίλα.
1: Ναι, έχω να ζήσω με την αδικία από τότε που η ΑΕΚ έχασε το πρωτάθλημα.
2: Να τα αφήσουμε ένα 0.
0: Στα χαρτιά το πήρε η ΑΕΚ.
2: Να το αφήσουμε ένα 0.
0: Και ένα πήρε όμως.
1: Όχι, δεν πήρε τίποτα. Όλα
0: με τον Ολυμπιακό που
1: κατσίγηλε. Λοιπόν, έκαξα από το παιχνίδι.
2: Να τα αφήσουμε ένα 0.
1: Ένα 0 θα μείνει, ναι.
0: Να αφήσουμε ένα 0.
1: Και ο κόσμος εδώ πέρα να.
2: Τι κάνεις.
0: Τι λέει ο κόσμος και ο κόσμος.
2: Τι κάνει
0: ο κόσμο.
1: Μίλα, μίλα.
0: Ο κόσμος να γράψει ποίημα. 2-10-68-15. 2-10-68-15.
1: Θα συγγράψει ο κόσμος αυτά τα

0: απαντάει στους ακροατές με ηχητικά που του λέει ευχαριστώ που με δικαιώνεται. Δεν ήξερε κανένας από τους τρεις μας εδώ το στερέωμα αυτό. Βαλέρια, εσύ ήξερες αυτά τα δέντρα. Πες τα δύο παιχνίδια. Λίθινη εποχή και Code Names. Τα ξέρεις.
1: Ωραία. Τέσσερις εδώ.
0: Τέσσερις άνθρωποι. Ναι, αλλά εδώ παίζουμε το παιχνίδι.
2: Ναι, και 104 στο Viber στείλανε.
3: Θα πηγαίνουμε στο Val, όχι στο Var. Λοιπόν, να σας πω τώρα για τη Unity Pharma, η οποία είναι μαζί μας και αν έχουμε κακοσμία και θέλουμε λευκό χαμόγελο και έχουμε και βέσταούλα, τότε τι κάνουμε, όποια και είναι αυτή η ανάγκη της στοματικής μας κοιλότητας, η Ιντερμεντ έχει τη λύση.
0: Μπράβο στην Ιντερμεντ που λειτουργήσε τώρα, έκανε στην εκεχηρία.
3: Ορίστε.
0: Ως και ονόκρανο.
3: Ορίστε. Unity Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οροντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα στα φαρμακεία και η Παύλα Φάρμασης, θα τα βρούμε, εντάξει.
0: 2-10-68-35-7-22 μέχρι να ηρεμήσουνε, λέξη για το ποίημα, λέσχη των χαμένων μαπών, η κατσαρίδα. Ελάτε, πείτε τα ποίηματα και τη γνώμη σας για την αδικία.
3: Ναι.
4: Γιατί όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος, ηθιμό. Ναι. Και αφήνει την πόρτα για την κακή ενέργεια να μπει.
0: Ό,τι σου είπε η καλομήρα.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάκι. Το μπαλιάτσο.
7: Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν από τον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Νομίζω το κατάλαβα, το αποδείξαμε λίγο πριν. 9:34 πρώτα λεπτά με την Αθηνά Αφαλίδου. Μενόμενη.
6: Ναι.
5: Ηρέμησε καθόλου?
6: Ηρέμησα καθόλου. Ο κόσμος με ηρέμησε με την αγάπη του.
7: Σιγά ρε Αθηνά.
5: Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Θέλω να σας πω να στέλνετε, είναι το τελευταίο call για να στέλνετε στο 210, να πάρετε στο 210-68-35-722 και να βγείτε στον αέρα να μας πείτε τα ποιήματα που γράψατε με τη λέξη κατσαρίδα.
6: Πολύ σωστά λέει ο Αλέξανδρος ότι εσείς που μας στέλνετε τα ποιήματά σας στο Viber και ευχαριστούμε γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε είστε στη δουλειά. Παίζει ρόλο και ερμηνεία ρε φίλε για να κερδίσεις.
5: Απαγγέλεις παιδιά. Ναι. Γιατί να λέμε τώρα. Λοιπόν 2-10-6-8-35-722 πάμε να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους. Και...
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Λοιπόν, μποτιλιάρισμα κλασικά στο ποταμάκι, άρα χρειάζεται υπομονή στο ανέβασμα μέχρι να φτάσετε περίπου στη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής. Το κέντρο ανεβαίνοντας στη Ζυγρού είναι μποτιλιαρισμένο και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλής Κωνσταντίνη, η Βασιλής Σοφίας κυρίως και η Ακαδημίας προς τη Βουλή, η Κηφισίας στον κόμβο του Ψυχικού και αν κατεβαίνετε τη Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω θα μποτιλιαριστείτε. Λοιπόν, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα η Αττική Οδός έχει κίνηση και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά επίσης η παραλιακή.
8: Ο καιρός σήμερα.
5: Λίγο πριν απολαύσουμε το παραμυθάκι μας, θα σας πω ότι αν θέλετε το ηχογραφήσετε, θα χρησιμοποιήσετε το κινητό σας. Και αν το κινητό σας έχει πρόβλημα, θα πάτε στη Vodafone ή στο κατάστημα ή στο Vodafone.gr. Θα βρείτε τα παιδιά εκεί, Vodafone Tech Service. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ωρίτσα. Αν χρειαστεί παραπάνω ομιγέννητο, θα σας δώσουν αντικατάσταση και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στα παλικάρια. Πάμε να ξαπλώσουμε την κουβερτούλα μας.
10: Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Φως της κλώθο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Μια φορά και ένα καιρό.
11: Το κλώθο κλώτσο.
10: Μια φορά και ένα καιρό, στην όμορφη Αττική, ήταν δύο παιδάκια. Ο Δημήτρης και ο Βασίλης.
12: Γεια σου Βασίλη.
10: Θέλουν να παίξουν ένα όμορφο παιχνίδι. Η βροχή που ερχόταν κατά τόπο στην Αθήνα δεν τους εμπόδισε καθόλου.
12: Θες να παίξουμε λύθινη εποχή?
13: Κότσαλο.
10: Βάλανε λοιπόν στο παιχνίδι και την Αθηνούλα. Οι δυο τους όμως παίξαν ένα άτιμο παιχνίδι και θέλησαν να την κλέψουν.
12: Αθηνά, έλα να παίξουμε ένα παιχνίδι που δεν ξέρουμε.
13: Ποιο είναι το κότ, τι είναι το κότ, πώς παίζετε?
12: Σκαρφίσου ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει.
10: Ακριβώς λοιπόν, επειδή ήταν άσχετοι και οι δύο.
12: Μου σπάσανε τα νεύρα!
13: Μια μαρτία σπιώνουμε,
12: κάτω!
5: Δύο, δέκα, εξήντα, οκτώ, τριάντα πέντε, επτά, 22, λες και το χαμένο λοιπόν!

0: Ζήλινη είναι αυτή με το αγαπημένο σου κομμάτι, τον λογαριασμό. Και παιδιά, ας πέσουν οι μάσκες, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Ο Νίκος, με τι κάνετε?
0: Βλέπεις Νίκο, τον τραβάμε, δεν καταλαβαίνεις, εδώ τραβάμε. Το βλέπεις, το νιώθεις, πώς το ζεις?
3: Το βλέπω.
0: Ωραία.
4: Τι βλέπεις δηλαδή?
3: Το ακούω.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι εμείς έχουμε κάνει?
3: Δεν γίνεται να το βλέπω, δεν γίνεται.
0: Σωστά. Εσύ πιστεύεις ότι έχουμε κάνει συμμαχία των αντίον της Αφαλίδου? Αυτό δηλαδή. Εμείς ξυπνήσαμε το πρέπει το φορτούνι και είπαμε πώς θα χάσει η Αφαλίδου στο παιχνίδι.
2: Συνωμοσιολόγοι είμαστε.
4: Πες μας την άποψή σου, Νίκο.
0: Και για το εμβόλιο, αν θες.
3: Όχι, παιδιά, εγώ είμαι συνωμοσιολόγο σήμερα.
0: Α, είσαι ωραία, εντάξει, ωραία. Τέλεια.
2: Λάθο άνθρωπο ρωτάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, αδερφάκο μου. Πάμε να ξεκινήσουμε το ποίημά σου.
3: Έχουμε μπουζουκάκι.
2: Βεβαίω, αλίμονο.
0: Εδώ, φορτούνη.
4: Ρίχτο.
3: Ήσουνα μια κατσαρίδα με λαγνία. Και έκανε στο σπίτι ροζέ βιομηχανία. Μου έλεγε έχει πονοκέφαλο βαρύ. Το οργίαζε στο πάτωμα με όλη την αυλή. Σε βρήκα στο σαλόνι με τα πόδια στον αέρα. Να κάνεις γυμναστική με τον υδραυλικό όλη μέρα.
0: Έτσι.
3: Μόλις άναψα το φως, τι γίνεται εδώ μωρί? Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι η κακιά στιγμή.
2: Σωστά.
4: Είναι και θεατρικό.
2: Ήταν η κακιά στιγμή.
3: Μάζευε στους εραστές, σαν αποφάγια στα πιάτα. Έχεις την μπροστινή πλευρά ορθάνυχτη και φλάτα. Σου ρίχνω μπαϊκόν, κουνώ μαντήλι. Βρε άλλο να σε φυλάει σ' όλα σου τα χείλη.
4: Πήγε
0: και
4: αλλού.
0: Πολύ δυνατά τα μηνύματα.
2: Μπράβο.
0: Οριακά. Μπράβο, Νίκο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
2: Μπράβο. Ωραία προσπάθεια.
0: Μα πήγα, ήταν καλό. Εσύ
2: καλό
0: έκανε. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Νικόλα μου. Καλημέρα, γόρι μου.
4: Μπράβο, Νικόλα.
0: Πάμε, επόμενη. Έχουμε γυαλί.
5: Βέβαια. Ναι.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
6: Αγγελική, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Αγγελική. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνήσεις και είσαι τόσο χαρούμενη?
6: Γιατί έχει να κάνει με την περιοχή?
0: Έχει να κάνει με τη διάθεση τη εκπομπή που είναι χειρότερη πάντα. Δεν μας αρέσουν χαρούμενοι άνθρωποι γενικά.
4: Τι λες, καλά που
6: δεν μας αρέσουν. Να
2: ξανακαλέσω με
6: μούτρα.
2: Δεν μας είπες στην περιοχή.
0: Να ξανακαλέσω με μούτρα, φοβερή
2: ατάκα.
0: Για πες.
6: Να πω το ποίημά μου.
0: Όχι, από ποια περιοχή τηλεφωνεί?
6: Α, είπα, από το Γαλάτσι.
4: Α, γι' αυτό βρε είναι χαρούμενοι.
0: Γιατί
4: στο Γαλάτσι είμαστε χαρούμενοι.
0: Τα πιο χαρούμενα παιδιά είναι στην Κράβα. Πάμε.
2: Εκεί μέσα.
6: Α, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
6: Η κατσαρίδα μπήκε το πρωί στο γυμναστήριο που πήγα και οι άλλες γλώσσες εξαφανίστηκαν στα μάτια όταν την είδαν. Και τι φταίει το εντομάκι, μικρό είναι κι αυτό. Μου δίνει μισή αναγκόμενο, ακούστε να σας πω. Βγήκαμε επανειλημμένα για ποτό και μαργαρίτα. Μου είπε, σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που σ' είδα. Σε θέλω ανελέητα, δυσόπιτα μικρή γαλίδα. Χαχαχα, γέλασα μόλις είδα την κατσαρίδα. Που έκρυβε στο παντελόνι. Ετούτος ωραίος, γαμώτεταν κι αυτός ένας μικρότης νέος.
4: Αχ, ναι. Πολύ καλή.
2: Καλό.
4: Πολύ καλή.
0: Με νοσταλγία μιλήσατε.
2: Αχ, η κατσαρίδα.
0: Συμφωνούμε ότι το πήρε.
2: Το σήκωσε.
4: Ναι.
2: Λέω ναι.
0: Κέρδισε! Λαγκαμάμα!
6: Καλημέρα να έχετε.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει ξεκινήσει και μπιφ και στη λέξη των χαμένων μαπών ανάμεσα στους πρώην ναυάγια.
4: Λαγκαμάμα κέρδισε η φίλη μας. 50 ευρώ δωροπιταγή για να φας το υπέροχο ράμεν που μας έχει διαφημίσει τόσο ο Ουγγαρέζος. Τα νούντρους Don't Worry and Curry Signature Cocktails ή στο Golden Hall στην Κηφισιά ή στην Εόλου ή στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι.
2: Η λέσχη επιστρέφει αύριο.
7: Βουλιάζεις. Έλα μαζί μας.
8: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

0: Τραγουδάρα με Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό στο ρυθμό 949.
1: Σε συγχώρεσα.
0: Όχι, Αθηνούλη. Αθηνούλη, κοντέψαμε να πιαστούμε μαλλί με μαλλί.
1: Κοντέψαμε να πιαστούμε γιατί δεν δεχόσουν ότι.
0: Ο Κρητής ευθύνεται. Εγώ δεν το ήξερα το παιχνίδι, ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει.
0: Ήθελε και 2-0, τρομάρα σου. Ήθελε και 2-0.
1: Όχι, το πήρα το 2-0, αλλά τέλος πάντων 1-0 το ίδιο πράγμα.
0: Αγαπημένοι μας ακροατές, εμείς τώρα εδώ συζητάμε για κάτι που συνέβη πριν, που μαλώσαμε σε ένα challenge. Το παραμύθι δεν έχει σημασία.
1: Ο κόσμος μας έστειλε μηνύματα.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιοι τώρα να συντονίστηκαν και να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Okay.
1: Εσείς, όπως και να έχει, αν συντονιστήκατε τώρα, εάν έχετε συντονιστεί από πριν, κατεβάστε το Μασούτης app, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης app, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr.
0: Καταπληκτικά. Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye-bye, να σας χαιρετήσουμε και σήμερα Τρίτη τα πρωινά ναυάγια από τις 7 μέχρι και τις 10. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα Βλαχαδάνη στην παρέα μας.
1: Είμαστε τα πρωινά ναυάγια και ραντεβού αύριο λοιπόν, ημέρα Τετάρτη, ώρα 7, εδώ μαζί μας για να βουλιάξουμε.
0: Έρχεται η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Αχ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτι Ζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr. Να δω.

0: προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.

0: τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, νωρίς τα ναυάγια βγήκαν στην επιφάνεια και ήρθα για να μείνω μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρική, δεν μπαίνω στο στούντιο, βρίσκω τον Αλέξανδρο, είχαν φύγει τρέχοντας όλοι. Λέω να σου πω κάτι φθηνό πόρια. Τι μου είπες, αγάπη μου, για έλα να μου πεις εδώ με ωραία φωνή.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Ναι.
2: Είπα ότι αισθάνθηκα το φθινόπωρο με το που βγήκα από το σπίτι το πρωί.
1: Ναι.
2: Μύρισε τη βροχή, αισθάνθηκα τη

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 10 25 150 και 26 10 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
2: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
1: έλεγχος air condition,
2: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
1: μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash, γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: μαγιά φαντάσου. Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Νησί 939.
2: Σε παίρνω για να

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Μισή 9.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και RUAMAT.
2: Δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ένα μπουκάλι.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Έχεις γενέθλια?
8: Ναι.
7: Έφερες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα καθοστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
15: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τη στις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζηρδί.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώ του μεσημεράκι Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 στο ρυθμό 949 που ακούσουν μόνο επιτυχίε. Σήμερα Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, ημέρα χωρί αυτοκίνητο, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα γιατί εκεί έξω έχει ξεκινήσει, έχουν ανοίξει ουρανοί. Πρώτε βροχέ, τα πρώτα πρωτοβρόχια θα λέγει κανεί. Εδώ θα είμαστε όμω να ακούμε επιτυχίε, να σκρατάμε συντροφιά και περιμένω τα μηνύματά σα μέσω Viber στο 6937-949-949 και μα ακούτε μέσω soundis.gr. Αυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Βλέπω Κωνσταντίνο Αργυρό, βλέπω Νίκο Βέρτη, Νίκο Οικονομόπουλο. Θα ξεκινήσουμε όμως με αγαπημένα οπών και καντάδα. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Σήμερα, παιδιά, να βάλουμε ρυθμό στη ζωή μας. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του. Λοιπόν, τα κορίτσια μου είναι εδώ. Η Μαριάνθη έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα και καλή μας τριτούλα, καλή μας ακρόαση, όπως και η Σταύρη. Γεια σου, βρε Σταύρη μου. Προσοχή, παιδιά, στον δρόμο. Σε συγκεκριμένα μέρη, νομίζω, βρέχει. Γιατί εγώ από τα νότια που ήρθα δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η βροχή. Η φίλη μου Κλεοπάτρα, που είναι ήδη καθοδόν για να πάει να περιποιηθεί τα νύχια της, μου λέει: έχω φύγει από το σπίτι μέσα γιονάρα. Πώς ακόμα θα γίνουν, λοιπόν. Μην ξεχνάς ότι είναι τα 10 στη σειρά. Είναι πολλά, είναι επιτυχίες και είναι όλες δυνατά εδώ στο ρυθμό 949. Βλέπω και Αναστασία και Γιώργος Μαζονάκης, τώρα Θοδωρής Φέρης και τα αμαρτωλά σου μάτια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Σας πάμε λοιπόν εδώ στο ρυθμό με Αναστασία. Είμαι η Άννα Ζηρθέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και θέλω πραγματικά να αναρωτηθείτε κι εσείς αν εκτυπώνετε φωτογραφίες. Γιατί τώρα εδώ πέρα είχα εγώ ένα καημό και μια συζήτηση εδώ πέρα με την αγαπημένη την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που είναι εδώ, γραμματιακή υποστήριξη κολόνα του ρυθμού χρόνια ολόκληρα, που έχει, πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? 20 χρονών, μια εκτυπωμένη φωτογραφία δεν έχει. Παιδιά, εκτυπώστε τις στιγμές αυτές. Μην τις αφήνετε στο κινητό και πάνε χαμένες, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Να έχετε μια φωτογραφία στο σπίτι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, 22 του Σεπτέμβρη, καλά ακούς, 8 η ώρα έρχεται στη διπλή καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Ωραία, τι έχει να γίνει. Όχι, τι έχει να γίνει. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος. Το δεύτερο μαξιλάρι και οι 5.000 ευρώ. Γιατί είναι πάντα για καλό σκοπό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά μας ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου και επανερχόμαστε με πολλές επιτυχίες.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
2: Α,
1: έχετε παρατηρήσει πως είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πως είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
2: Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά?
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημήτρη, γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μίνα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. 46 λεπτά και μετά τις 2 εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχουμε και ωραία νέα, διότι έρχεται νέα ολοκένουργια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the A με αγαπημένο, λατρεμένο Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης, δημιουργός της γενιάς του, έρχεται σε ένα exclusive live event. Τη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, παιδιά, στο Καμπαρέ Athens. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις εκεί που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up showman ο Θωμάς Ζάμπρας, δεν έχεις παρά να μπεις στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να κάνεις δικές σου διπλές προσκλήσεις για αυτή την βραδιά. Χορηγός, Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the A. Και συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες που θα έρθουν τώρα. Γιατί εγώ θα επιστρέψω με τι? Με διάσημα φαγητά που πήραν το όνομά τους από πραγματικούς ανθρώπους. Δηλαδή τώρα που είναι και μεσημεράκι, δεν σκέφτεσαι μια σαλάτα του Κέσσαρα, μια πίτσα μαργαρίτα ή νάτσος, σάντουιτς και άλλα πολλά. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση, και όχι γιατί, δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, εάν τώρα εσύ πεινάς, εγώ θα σου φτιάξω τη διάλυση. Γιατί δεν γνώριζα και μαζί θα το μάθουμε πώς πήρε το όνομά της η σαλάτα του Κέσσαρα. Η σαλάτα πήρε το όνομα από τον δημιουργό της, ήταν Ιταλό σεφ και αυτό έγινε. Όχι, λάθος. Ναι, όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό, γιατί γελάς να μου πεις Άννα τώρα, ναι, γιατί μπέρδεψα τη σειρά μου. Λοιπόν, ο Σίζαρ Καρντίνι την επινόησε το 1924 στο εστιατόριό του στο Μεξικό. Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Ενώ ήταν εκεί στο εστιατόριό του και είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο, ξαφνικά άρχισαν να τελειώνουν τα υλικά και σου λέει τι θα κάνω, θα επινοήσω μία σαλάτα από το κεφάλι μου. Έβαλε 2-3 μαρουλόφυλλα, πέταξε ένα αυγό και έγινε η σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Ποιος θα το περίμενε? Αυτό λοιπόν μετά το εξέλιξε. Και επίσης έρχονται και άλλες συνταγές, όπως για παράδειγμα το πες μελπά. Δεν είχα ιδέα τι είναι και είναι όμως παγωτό με ροδάκινο. Θα σας πω σε λίγο στη συνέχεια πώς δημιουργήθηκε. Για την ώρα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλη.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμες πια?
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Κάθε μέρα
16: μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
17: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
16: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
17: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
16: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
17: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
16: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
17: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
16: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
17: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
16: Άνετο πάρκινγκ.
17: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
16: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
18: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
19: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
20: 40 στον Άλυμο.
21: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
22: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
23: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μίνα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά με επιτυχίες, φυσικά με ωραίες ειδήσεις. Και διαβάζω και τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6937-949-949 είναι το τηλέφωνό μας. Μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Πολλά φιλιά, πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στη φίλη μου την Ελένη και το Φάνη που είναι τώρα στο δρόμο και μας ακούνε. Μιλάμε για την ιστορία πίσω από κάθε φαγητό που λατρεύουμε. Και κυρίως μιλάμε για επιτυχίες που έρχονται τώρα 10 σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Διονύση και Νάς, λοιπόν, και συγκοινωνούνται οδηγία. Στο αριθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζερβέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σήμερα έχω πάρει σβάρνα, ακριβώς όπως τα ακούτε, να μάθω την ιστορία πίσω από κάθε φαγητό που μου κάνει εντύπωση. Και ξέρετε ότι υπάρχει και ιστορία πίσω από την Παύλοβα. Όμως τώρα θα σας μιλήσω για το πες μελμπά. Αν το ακούς πρώτη φορά, γιατί και εγώ πρώτη φορά μαζί μεταξύ άλλων είδα και αυτό, είναι ένα κλασικό γλυκό που δημιουργήθηκε, είναι παγωτό με ροδάκινο ουσιαστικά, για μια Αυστραλιανή τραγουδίστρια της όπερα, της όπερας, την Νέλι Μελμπά. Το πες μελμπά με το παγωτό βανίλια και το ροδάκινο. Γιατί, ρε παιδί μου, ένα πρωινό ήθελε η συγκεκριμένη αηδός ένα γλυκό. Ήθελε ένα συγκεκριμένο μεροδάκινα. Και έτσι όπως βρισκόταν στο Λονδίνο, της προσφέρανε αυτό. Ο σεφ, ρε παιδί μου, συγκεκριμένο σεφ που ήταν εκεί πέρα, ο σεφ Εσκοφιέρ, είναι πάρα πολύ γνωστός. Αυτό μιλάμε τώρα το 1904-1905. Μιλάμε για διάρκεια πολλών χρόνων. Εάν εσείς το γνωρίζετε και το έχετε γευτεί, να μας στείλετε και ένα μήνυμα να μας πείτε, εάν, ρε παιδιά, είναι τόσο ωραίο όσο φαίνεται στις φωτογραφίες. 6937-949-949 και μην ξεχνάς ότι είναι αυτή η στιγμή που έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρία Ελληνίδου, Πάνω Σκιάμος, Άννα Βύση, Δήμος Αναστασιάδης και τώρα αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπημένο αγόρι με παγκόσμιο φαινόμενο. Το ξέρετε φυσικά ότι σε λίγες μέρες έρχεται στην παρέα του ρυθμού, έρχεται εκτός ρυθμού, μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να είσαι και εσύ σε αυτή την ωραία νύχτα εκτός ρυθμού, powered by

0: Ελληνίδου λοιπόν και εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω κάτι άλλο, τα ξέρεις όλα και μιλάμε για την ιστορία που είναι κρυμμένη πίσω από τα φαγητά. Λοιπόν, για την εκδοχή των γνωστών αυγών, τα Benedict, θέλω να σας πω ότι ξεκίνησε το 1894, τόσο μακριά, όταν ένας συνταξιούχος, χρηματιστής, ονόματι Lemuel Benedict, μπήκε σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη υποφέροντας από δυνατό hangover μετά από πάρα πολύ μεγάλη νυχτερινή διασκέδαση. Ζήτησε λοιπόν από το μέτρ κάτι διαφορετικό. Βουτυρωμένο φρυγανισμένο ψωμί, ποσέ αυγά, τραγανό μπέικον και με μία γενναία δόση από σάλτσα Ολλανδέζ. Όλο αυτό τους άρεσε, τους εντυπωσίασε και είπαν ότι θα το βάλουν στο μενού. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχω και άλλες ιστορίες. Για την ώρα έχω γεγονότα. Και όταν μιλάμε για γεγονότα, δίπλα είναι η λέξη. The Linicon Sports Park. Ολόκληρη πρόταση, όχι απλή λέξη. 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Όχι ένα, όχι δύο. Είναι πολλά. Και σου προσφέρουν όσα χρειάζεσαι. Θέλεις γήπεδα, γήπεδα τένις, μπάσκετ, στίβο, υγρό, τα πάντα. Ό,τι θέλεις. Livio.gr μπαίνεις, κλείνεις το γήπεδο το οποίο χρειάζεσαι και φυσικά μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Πολύ καλά, καλά άκουσες, ναι. The Linicon Sports Park. Φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά ακόμη.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: χαμός γίνεται. Πια Μιλένη Μενεγάκη, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
15: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
14: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
16: Σύχη Student Hot Takes.
17: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
18: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
19: το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
20: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesage.gr.
21: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
22: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
23: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
21: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
22: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
24: Λίγο πριν το ρολόι δείξει 4, είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε 47 λεπτάκια μετά τις 3. Είναι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο σταθμό. Τον έναν, τον αγαπημένο σας, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και ο ρυθμός σε προκαλεί και σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά stand-up comedy με την Κατερίνα Βρανά και την παράσταση Χάρικα. Η αγαπημένη stand-up comedian έρχεται για μία μόνο βραδιά. Μιλάμε τώρα για την ερχόμενη Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Αν θέλεις λοιπόν, μπορείς να κερδίσεις και διπλές προσκλήσεις, να ζεις την εμπειρία. Στείλε τώρα Χάρικα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Μας ακούσα πολύ τον κόσμο μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 και έρχεται τώρα στην παρέα μας αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και Ενοχοκορμή. Δεν ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αεροπλάνο στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Ο Κώστας Αλανός Πέρες είναι εδώ. Βροχερές, λέει, καλησπέρα, Σανούλα. Καλή εκπομπή. Γεια σου, βρε Κώστα. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλό μεσημέρι, Ανιό. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε στείλει και για τη θεατρική παράσταση. Χάρηκα. Έχουμε κι άλλο που έρχονται. Έρχεται και avant premiere και άλλη νυχτά εκτός ρυθμού. Και θα σας πω και κάτι που μου αρέσει πολύ και κάνω στα διάφορα parties και τι χρησιμοποιώ εγώ στα δικά μου. Και φυσικά την ιστορία πίσω από τα φαγητά που λατρεύουμε. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μη φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μια ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949.

0: πορεία. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Ενεργείο.
2: Υγεία.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή.
7: Καλά, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
8: Α, και εγώ τι θα κάνω?
7: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
9: Τέλειο το Quick Car Wash.
10: Με mini market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710-28963
12: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
20: Εσύ

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και έρχονται τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω Μιχάλη Χατζηγιάννη, Βλία Καλυμάνη, Νίκο Μακρόπουλο, Σταβέντο και Θοδωρή Φέρη όλοι στην παρέα μας. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και δεν θέλω ξεχνάς, μας ακούς μέσω soundist.gr κάτω σε ρυθμό 949. Έχω και πρεμιέρα σε λίγο, θα ενημερωθείς. Και φυσικά η ιστορία πίσω από αγαπημένα μας φαγητά. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε. Έχουμε μία ακόμη ώρα γεμάτη επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης τώρα στην παρέα μας και είπες: μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης, όνειρο ζω, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάννα Ζερδέλη, μεσημέρι, Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, μιλάμε για τις ιστορίες πίσω από τα φαγητά. Η ιστορία λοιπόν της προέλευσης της πίτσας Μαργαρίτα έρχεται από τη Βασίλισσα της Ιταλίας που επισκέφτηκε την Νάπολη το 1889. Μύρισε λοιπόν με τον άντρα της περπατώντας στο δρόμο κάτι πολύ ωραίο. Οπότε ήδη η μυρωδιά ότι έρχεται από μια πιτσαρία, κάλεσε το σεφ στο σπίτι, στο βασιλικό βασικά σπίτι, και της έκανε τρεις διαφορετικές συνταγές. Οπότε επέλεξε ο σεφ να βάλει τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, οπότε έβαλε ντομάτα, την λευκή μοτσαρέλα και το πράσινο το βασιλικό, και της άρεσε πάρα πολύ από τις τρεις πίτσες αυτές. Αυτή η πίτσα γι' αυτό και ονομάστηκε πίτσα Μαργαρίτα. Λοιπόν, είναι 10, είναι στη σειρά, είναι επιτυχίες και πολλές πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε αυτό το δικό μου το παρεάκι που είναι εκεί πέρα όλοι μαζεμένοι στο δρόμο καθοδόν. Όπως για παράδειγμα ο Νίκος, όπως είναι η Κατερίνα, ο άλλος ο Νίκος, ο Αλέξης, και θέλω να σας πω ότι συντονίστηκαν, ναι, επιτέλους, και ψάχνω και νύφη, παιδιά. Επειδή ξέρω ότι ένα προξενιό πλέον στις μέρες μας είναι πιο εύκολο από το να βρεις κάποιον από τα social media, γιατί και η δική μου σχέση, δεν το κρύβουμε, άλλωστε έγινε από προξενιό. Εδώ, κορίτσια μου, ο φίλος μας ο Νίκος είναι ελεύθερος. Πάμε για επιτυχίες και επανερχόμαστε. Θέλω τα προξενιά σας, έτσι, να μαζευτούμε.

0: Τελικό κοινού λοιπόν και τι σου χρωστάω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και παιδιά να κλείνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Ήδη το προξενιό έχει κλειδώσει, όντως θα βρω νύφη στον Νίκο. Αλλά θα βρω και σε σένα ωραία δουλίτσα να κάνεις το Σαββατοκύριακο, διότι αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι και μιλάμε για το εμπορικό πάρκο Smart Park. Το Azex σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Azex Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenge καθαριότητας, να συντονιστείτε και να συναντήσετε ένα αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Από τις 11 η ώρα το πρωί έως και τις 7 η ώρα το απόγευμα, το Azex Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Azex. Ζήσε εδώ σπίτι σου, το Azex φροντίζει για τα υπόλοιπα. Πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά μας ναυάγια. Τι κάνανε εκεί, τι έγινε με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά και επανερχόμαστε.
1: Πρωινά ναυάγια. Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Αλλά ποιος δεν έχει φάει και ρωτήσει.
2: Άντε.
3: Έλαντε.
2: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
1: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω. Α, μπράβο.
3: Δεν σε συμφέρει.
1: Έλα, έλα μου. Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
2: Έλα,
1: Βασίλη.
2: Έλα, Βασίλη.
1: Γνωστό δεν κερατά μου.
3: Τι.
1: Όλος ο κόσμος θα ξέρει. Ναι, ρε, πως θέλω τώρα, εντάξει.
2: Τα έχεις πει.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολλώνω, αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
2: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
3: Τι λες,
1: καλή. Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα.
2: Αν το έχεις καταλάβει.
1: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Ρυθμός 949. 47 λεπτά και μετά τις 4 η μία να ζυρδέλει. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Τα προξενιά πάνε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να βάλω ένθετο πλέον. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μας ακούς μέσω soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Μιας και λέμε προξενιό, να ξέρετε ότι υπάρχει το balloon.gr στην Αγία Παρασκευή. Συγκεκριμένα λεωφόρο Μεσογείων 348. Κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Εγώ παίρνω πάντα το όνομά μου για τα γενέθλιά μου. Το Άννα, 4 γραμματάκια, μια χαρά. Υπάρχουν 160 διαφορετικά θέματα για πάρτι. Μπαλόνια δώρα και κάθε περίσταση. Μπείτε τώρα και στο balloon.gr online ή και στο φυσικό κατάστημα, όπως σας είπα, για κάθε γιορτή, για κάθε event. Επίσης, θέλω να προετοιμαστείς γιατί ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε avant premiere, η ταινία ημερολόγιο της Verity. Θα κυκλοφορήσει 1 Οκτώβρη από Feel Good, όμως την Τρίτη, την ερχόμενη 29 Σεπτέμβρη, στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8. Σε περιμένουμε. Γράψε τη για να πάρεις διπλές προσκλήσεις, γράψε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και ελάτε να δούμε μαζί αυτή την εξαιρετική ταινία. Θα ξετρελαθείτε μόνο από το τρέιλερ. Φύγαμε με Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό τώρα στην παρέα μας.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τρεις ολοκλήρες ώρες κάναμε παρέα. Άννα Ζιρδέλη από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο Τετάρτη. Και αύριο, εκτός από μένα, θα έρθει και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, 8 με 10 θα σας κάνει παρέα με πάρα πολύ ωραία θέματα και αυτή την εβδομάδα ζητάει από εσάς το τραγούδι που θα αφιερώνονται στον κολλητό την κολλητή. Γραπτό στο Viber στο 6937-949-949 να μοιραστείτε ωραία συναισθήματα και ωραία πράγματα. Για την ώρα, δίνω σκητάλη σε αγαπημένο ψηλό ξανθό γαλανομάτικο αγόρι. Δεν είναι άλλος από το Γιάννη Κατινάκη, το showman του ρυθμού 949. Να σας ξετρελάνει, να σας συνεπάρει. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία για τρεις ολόκληρες ώρες. Φιλιά πολλά, ό,τι και να κάνετε δεν θέλω να ξεχνιέστε. Η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάτε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και το δρόμο έξω, έτσι. Φιλιά πολλά.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλτε με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο. Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
8: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
9: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
11: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Frigo Gas. Διαπιστευμένο εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά παύλα κονταράκης.gr.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουάματ.
2: Καλέ, τι κάνει αυτός?
3: Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963
5: και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.

Χατζηγιάννης, ό,τι και αν πω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι πολύ ευχάριστο. Λέει, σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, τα παιδιά μπορούν να πάρουν, λέει, δωρεάν ένα φρούτο την ώρα που κάνουν ψώνια με τους γονείς τους. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιδέα μπορεί να οδηγήσει στο παιδί να τρώει κάτι υγιεινό όσο ο γονιός κάνει ήρεμα τα ψώνια του, ενώ ταυτόχρονα το σούπερ μάρκετ συνδέεται με κάτι ευχάριστο και μάλιστα με κάτι υγιεινό. Ότι δεν πας, δηλαδή, και παίρνεις χαζομαρούλες που λέμε, πας και τρως κάτι υγιεινό. Δεν ξέρω αν εδώ θα πετύχαινε, πάντως θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε και εδώ ένα τέτοιο πείραμα. Τώρα, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Νοικοκίνου του σε χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήξερες ότι το balloon.gr είναι το μεγαλύτερο party shop της Ελλάδας. Στο balloon.gr στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρο Μεσογείων 348, κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Με πάνω από 160 διαφορετικά θεματικά πάρτι, μπαλόνια, δώρα για κάθε περίσταση, αξεσουάρια μπατσελορέτ, διακοσμητικά και στολές για το Halloween, το balloon.gr είναι αυτό που έψαχνες για το πάρτι σου και όχι μόνο, και έχει και συνέχεια. Εκεί θα βρεις ακόμη και είδη για να γιορτάσεις την αποφύτιση, την σύνταξη ή και το χωρισμό σου. Μην ψάχνεις απλά μια αφορμή για να γιορτάσεις. Λοιπόν, μπες στο balloon.gr online ή έλα στο φυσικό κατάστημα της Αγίας Παρασκευής και κάνε και εσύ την κάθε μέρα γιορτή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα και ένα τώρα.
5: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει από το Βασίλειο.
5: Όχι.
4: Εγώ στην Μάλτα σ' άφησα.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα μας δρώσει σε φθινοπόριασε, έτσι λένε όλοι. Βέβαια από αύριο που δεν θα έχει τις βροχές και θα έχουμε πάλι έτσι ζέστη, δεν ξέρω κατά πόσο θα νιώθουμε φθινόπορο. Πάντως τώρα λέω να χορτάσουμε την βροχή και να χορτάσουμε και επιτυχίες. Θα μου πεις Ντάντζελο, τις επιτυχίες δεν μπορούμε να τις χορτάσουμε. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λοιπόν πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: πρώτη στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Τι εννοώ? Το Άζαξ σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenge της καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και το καλύτερο να κερδίσετε και δώρα. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Γι' αυτό λοιπόν ζήσε το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλτε με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
5: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
7: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
8: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
9: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
10: Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: 10 στις

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9 και διάβαζα κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν ότι η Gen Z πια θέλει να ψάξει κάτι, παραδείγματος χάρη αν θέλει να βρει ένα προορισμό ωραίο για κάποιο ταξίδι, αν θέλει να βρει μια συνταγή, δεν πάει στο Google να κάνει αναζήτηση, όχι, πηγαίνει απευθείας στο TikTok, γιατί δεν θέλει, λέει, να ψάχνει με τις ώρες σε διάφορα άρθρα, να βλέπει απλά εικόνες, όχι, θέλει κάποιον, λέει, να το δοκιμάζει. Η αλήθεια είναι ότι για όλα τα υπόλοιπα, εγώ είμαι παραδοσιακή, κάνω τις κλασικές μου αναζητήσεις, αλλά αν είναι για ταξίδια, καλό είναι να ρίχνετε και μία ματιά στο TikTok, γιατί πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί creators οι οποίοι έχουν κάτι να μας πούν. Τώρα, λέω να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την υπερτραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώσα την ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

Κοσβέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για δύο ζώδια που όλα θα αλλάξουν για αυτά αυτό το φθινόπωρο. Πρώτο ζώδιο, ο υδροχός, θα έχει περισσότερη ενέργεια, αισιοδοξία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση, ενώ στον έρωτα η επικοινωνία θα γίνει πιο ουσιαστική, καλά νέα δηλαδή. Δεύτερο ζώδιο, ο ηχθύς, γενικά θα μπει σε πιο ευνοϊκή περίοδο με νέες ευκαιρίες και όθηση σε προσωπικά και επαγγελματικά σχέδια. Και το καλύτερο, δεν το άκουσες ακόμη. Στη δουλειά σου, αγαπητό μου ζώδιο, θα ευνοούνται οι συνεργασίες, η εμπιστοσύνη και γενικά θα ακούσεις πολλά μπράβο σε πρωτοβουλίες που θα πάρεις. Οπότε να πας με βάση το ενστικτό σου και όλα θα πάνε τέλεια. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτό το αγαπητό τραγούδι που τόσο πολύ μας ξεσηκώνει. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, στο ρυθμό 949, μόνο

0: να μην μείνει. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή είναι η αλήθεια. Ο χειρότερος φόβος για κάθε άνθρωπο που έχει κατοικίδιο είναι να το χάσει στη βόλτα, από την αυλή, οπουδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν αρχίζει μετά τι κάνει, βάζει αφήσεις στο δρόμο, κάνει post στα social media. Ένας χαμός, ένα άγχος. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνδρας στην Αμερική τη σκέφτηκε. Είναι γνωστός και ως Drone Ranger, έτσι λέγεται. Έχει ουσιαστικά έναν στόλο από 18 drones και λέει, λοιπόν, γιατί να μην τα χρησιμοποιήσω αυτά για να αναζητήσω κατοικίδια που έχουν χαθεί, ειδικά μετά το σούρπο, έτσι που μπορώ να τα δω με όλη αυτή την τεχνολογία. Και έτσι λοιπόν και έκανε, και μάλιστα έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα για το συγκεκριμένο. Αυτό διάβαζα πριν από λίγο. Ουσιαστικά τι γίνεται με το που χάσει το κατοικίδιο σου, λέει, α, μη σκάς, τώρα ήρθαμε. Τώρα ήρθαμε εμείς με τα drones και μη μας έσαι καθόλου, γιατί θα τα λύσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες, μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up.

0: παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεκάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και αύριο Τετάρτη θα έχουμε εκτός ρυθμού, όπως έχουμε κάθε Τετάρτη, 8 με 10 με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική. Κάθε εβδομάδα έχει μια άλλη θεματολογία, γεμάτη μουσική εννοείται, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους σε έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα όμως είναι αφιερωμένη, έτσι έχει ένα πολύ ωραίο θέμα, για τον κολλητό ή την κολλητή σου. Δηλαδή, όλα αυτά που ήθελες να πει στον κολλητό ή στην κολλητή σου μέσα από ένα τραγούδι. Αν ήθελες να το αφιερώσεις ένα τραγούδι, είναι η κατάλληλη στιγμή. Γιατί ρωτάει λοιπόν ο Θοδωρής, ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον κολλητό ή στην κολλητή σου και κυρίως γιατί αυτό. Θέλω λοιπόν να στείλεις και εσύ τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά, κυρίως όμως με ηχητικό μήνυμα, έτσι για να ακουστεί και η δική σου η φωνή, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις ιστορίες, τα τραγούδια που θα διαλέξετε, τα ηχητικά που θα στείλετε, όλα αυτά τα συναισθήματα, τα δικά σας συναισθήματα θα τα ακούσετε την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 8 με 10 στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα, όταν μιλάμε για συναισθήματα, θα ακούσουμε εννοείται και Νατάζα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Πέστα, πέστα!

0: Οικονομόπουλος, έκπτωτος άγγελος, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και απόψε, ναι, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στην διπλή καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, που φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά Εποχής του Αντένα, Κρίνο και Αγκάθι, θα βρεθεί στο πλευρό ενός ψυχολόγου. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος, το δεύτερο μαξιλαράκι και οι 5.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, οι γνώσεις και οι αντοχές δοκιμάζονται, καθώς η καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, όμως και οι δύο παίκτες αποδεικνύονται εξαιρετικά δυνατοί. Είπαμε σήμερα στον Αντένα, θέλω έτσι να μπείτε και να τα δείτε όλα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Gastro Sophie Fest. Με την ενέργεια της προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobar, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείλει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: 10 στη σειρά.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έριξε αρκετή βροχή και ακόμη ρίχνει, δηλαδή βλέπω τώρα έξω εδώ από το στούντιο, ρίχνει, δεν θα πω ψέματα. Βέβαια, από αύριο λένε ότι θα σταματήσουν οι βροχές, θα ξαναδούμε ήλιο. Βέβαια, δεν τελειώσαμε ακόμη με όλο αυτό το σκηνικό το βροχέρο, γιατί από Σάββατο έρχονται πάλι βροχές. Ελπίζω αυτή τη φορά να πέσουν έξω οι ειδικοί. Πάντως, εγώ θα σας πω από έγκυρες πηγές ότι ίσως την Κυριακή να δούμε περισσότερη βροχή από ό,τι λένε για το Σάββατο. Πάντως τώρα πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αντώνης Ρέμος, μια αναπνοή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και θέλω λίγο να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, συγκεκριμένα να πάμε σε μια ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 1994. Τότε λοιπόν έκανε πρεμιέρα το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια, πριν από ακριβώς 32 χρόνια από σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε για τι πράγμα θα μιλήσουμε.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο άλλαξε πραγματικά την καθημερινότητά μας, άλλαξε πράγματα τα οποία, πράγματα με τα οποία επικοινωνούμε. Φανταστείτε, ξαναλέω, 32 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο Φιλαράκια, 22 χρόνια πέρασαν από τότε που τελείωσε αυτή η σειρά και έχουν περάσει μόλις 5 χρόνια από το Reunion. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το special επεισόδιο. Η σειρά είχε ακριβώς 236 επεισόδια, 10 σεζόν, από 22 Σεπτεμβρίου το 1994 έως 6 Μαΐου του 2004. Μιλάμε για πάρα πολλές σεζόν, για αμέτρητες συζητήσεις και ατάκες που έχουμε κλέψει και χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα στα social media, δηλαδή αν μπείτε γίνεται ένας χαμός. Έτσι λοιπόν σήμερα, έτσι επαιτειακά, σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποια fun facts από την σειρά Φιλαράκια. Η δημιουργία αρχικά της σειράς, να σας πω ότι δεν είχαν αυτό τον τίτλο για αυτή την σειρά, δεν λεγόταν από πάντα Φιλαράκια, είχαν Insomnia Cafe, είχαν πόσα άλλα μέχρι να καταλήξουν στο Φιλαράκι, και πολύ καλά έκαναν, γιατί όλα τα υπόλοιπα, ειδικά σε μετάφραση στα ελληνικά, φανταστείτε τι είχε να γίνει. Το κίτρινο κάδρο γύρω από το ματάκι της πόρτας της Μόνικα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν πραγματικό αντικείμενο του σετ και φυσικά έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία ολόκληρης της σειράς. Ακόμη και τώρα μπαίνω σε σπίτια που υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό ματάκι. Όσοι είναι φαν της σειράς, σίγουρα έχουν φροντίσει να το προμηθευτούν από κάπου. Μάλιστα, στο Reunion το σετ των διαμερισμάτων ξαναστήθηκε με τεράστια προσοχή στη λεπτομέρεια. Οπότε φανταστείτε ότι πολλά αντικείμενα του σετ χρειάστηκε να τα ψάξουν ξανά, και μιλάμε για πόσα χρόνια μετά, έτσι. Επίσης, η ηθοποιός η οποία έπαιζε την Φίβη συχαινόταν το τραγούδι Smelly Cat. Το τραγούδι όμως έγινε τόσο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα της, τέλος πάντων, της Φίβη, ώστε είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά αστεία της σειράς. Βέβαια, η ίδια έχει δηλώσει πρόσφατα ότι είναι διατεθειμένη να βγει φωτογραφία, δεν είναι διατεθειμένη όμως να ξανατραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και το φινάλε ήταν ένα τεράστιο τηλεοπτικό γεγονός τότε. Το τελευταίο επεισόδιο, φανταστείτε, στις 6 Μαΐου. Το παρακολούθησαν περίπου 51,1 εκατομμύρια Αμερικάνοι σύμφωνα με το History. Και κάτι ακόμα που θέλω έτσι να σας λίγο προβληματίσω, αν αποφασίσετε σήμερα να ξεκινήσετε τη σειρά. Λοιπόν, το διαμέρισμα της Μόνικα είχε διαφορετικό αριθμό στην αρχή, γιατί ξεκίνησε ως αριθμός 5, μετά όμως έγινε 20, γιατί κάπως έπρεπε να ταιριάζει ότι αυτό το διαμέρισμα βρίσκεται σε πιο ψηλό όροφο και όχι στο ισόγειο. Θέλω λοιπόν όμως να σας δώσω και ένα πολύ ωραίο δώρο. Θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebook. Στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, και επειδή θέλω έτσι να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία, να τα ακούσετε, γιατί που καιρός να προλάβουμε να διαβάσουμε βιβλίο, θέλω λοιπόν να μου στείλετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ένα Βύση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη και δημιουργό της γενιάς του έρχεται λοιπόν σε ένα exclusive live event. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens, όπου παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Τώρα, θέλω, έτσι θα μου πείτε, Έλενα, πώς γίνεται εγώ να έρθω εκεί? Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, για να έρθεις κι εσύ στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E είναι απλά τα πράγματα. Για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, μπαίνεις soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα. Έχετε παρατηρήσει πως είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πως είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων?
2: Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά?
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: υπάρχει. Δεν το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημήτρια. Γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αμφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και θα μου πείτε, Ντάντζελο, σήμερα όλο μας λες ευχάριστα νέα και έχει και συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω για τον τίτλο του γυρεότερου εν ενεργεία επαγγελματία ψαρά στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό τον τίτλο τον διεκδικεί ένας 92χρονος από την Εύβοια, έχοντας καταθέσει σχετική αίτηση στα ρεκόρ Guinness. Ο καπετάν Δημήτρης λοιπόν Πολυζωίδης, αυτό είναι το ονοματεπώνυμό του από την Ερέτρια, στα 92 του χρόνια συνεχίζει να ψαρεύει επαγγελματικά. Εγώ εύχομαι να κατακτήσει το ρεκόρ Guinness γιατί του αξίζει και να είναι γερός δυνατός να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπάει. Να τα χιλιάσεις, καπετάν Δημήτρη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: νησί 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.